0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το αν δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα. Ah.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια, wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα, σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Come on. On Athens DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Deep.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει.
3: Ναι.
2: Either way.
1: Και το χορεύω το.
3: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
4: Στο γαλοπέ του Νιλάρι. Στο γαλοπέ του Νιλάρι. Μας γίνανε καμπάρι.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
5: Το Ντάι Ντάι της Σακύρα μας, η δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
7: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM. Δεν ξέρεις,
2: υπάρχει. Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Let's go.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι νεούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μη βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτει στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
5: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
0: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
5: του νούμερο 1
0: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
5: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
0: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
8: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smart.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική. Και έφαγε και πρόστιμο κιόλας η ίδια.
3: Γιατί?
2: Τώρα το δεις. Η Meg Tatum πλήρωσε 1.800 ευρώ και χειρουργήθηκε από κάποιον ο οποίος δήλωσε ότι είναι χειρουργός. Από το ίδιο βράδυ η Meg παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά ο γιατρός την καθησίκασε. Όλα είναι φυσιολογικά.
3: Είναι καλά, δεν είναι εντάξει.
2: Παρά την διορθωτική επέμβαση, η Meg έμεινε με μόνιμη βλάβη και επιπλέον κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά.
3: Την κακομοίρα.
2: Πώς μπακιμηθείς με τα μάτια.
3: Δεν μπορείς, Μιχάλη.
2: Τι γίνεται. Η Meg μίμησε τον γιατρό καθώς αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν διάθετε ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Μα ήθελε φτηνά. 1.800 τώρα δεν γίνεται. 1.800 δίνεις μπουρμπάρ φεύγοντας. Το δικαστήριο όμως της επέβαλε και ποινή αξίας 30.000 ευρώ επειδή δεν συμβουλεύτηκε κάποιον πιστοποιημένο γιατρό και πήγε σε παράνομο.
3: Καλά έκανε.
2: Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο, προειδοποίησε η ΜΕΚ τις υποψήφιες που θέλουν να κάνουν πλαστική.
3: Πολύ καλά έπαθε.
2: Και σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις. Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας.
2: Ναι.
1: Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
2: Βέβαια.
1: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Και μειώνονται και οι πόντοι. Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονας και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγηκε, κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα πέει όλο ένα, συρρυκνώνονται.
2: Τι μας βρήκε.
1: Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος νου μικραίνει παγκοσμίως, αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% στις δυτικές χώρες, και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της.
2: Μαμά.
1: Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε η γιαγιά μιλφ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. κτλ. Αυτό θα κάνει sold out στην Ελλάδα μόνο. Θα την κάψουμε όλη την υπόλοιπη. Λοιπόν, φτιάξε τα δικά σου sex toys. Είναι 50 τρόποι για να κατασκευάσετε τα δικά σα sex toys. Πώς να πετύχει τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου. Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται. Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
4: Ναι, τα παρατάνε αριστερά δεξιά.
2: Και τι σε νοιάζει, δικό είναι του σούπερ μάρκετ. Όχου, δεν γίνεται αυτό.
3: Ποιο?
2: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι, αυτό το πράγμα ζυναίκια. Πρέπει κάποια στιγμή να πάει φεστιβάλ για να σταματήσει.
3: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
2: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει? Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
4: Ναι.
2: Δεν μπορώ.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, mm-hmm, και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Ο κύριος Ζήλ. Η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2
5: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
2: Καλά έκανε ο κύριος.
1: Βράστε τον αρέσει το τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
2: Πολύ καλά.
1: Να βρει την υγεία του.
2: Καλά έκανε.
1: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω.
2: Το Σκορπιό.
1: Ποιο Σκορπιό?
2: Το νησί.
3: Έχει κόσμο, κύριε.
4: Έχει κόσμο.
3: Δεν θέλει κανένα.
1: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμο.
4: Στα Ρήνια θα πα, Μιχάλη, που είναι και δικό μου Μύκονο.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, στα Ρήνια.
2: Δεν παιδιά. Περίμενε, στα Ρήνια έρχονται σκάφη.
4: Θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό. Πώ δίνουν σε αυτό.
3: Αυτό το θέλει.
4: Ναι, θα έρθει ο Λιάγκα και
2: θα λίγο να του δίνει φαγητό.
1: Ο Λιάγκα, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλέ φορέ. Μαζί έχουμε πάει.
4: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρει γι' αυτό.
2: Μα ο Λιάγκα επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσό που λένε να πούμε και κάποια νέα. Μα τι θα γίνει. Που
0: πέρασα εγώ. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
3: Έλα.
2: Είναι όρθιος. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάθεσαι πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
4: Okay.
2: Έτσι. Τι να κάνουν, του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
3: Αλλά ναι.
2: Τίποτε. Το σημαντικό είναι ότι τα, οι όρχες του, τα testicles του έχουν μελανιάσει.
4: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
2: Το λέει εδώ.
4: Και
2: δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Του τα έχουν μπρίξει. Και τον έχουν μελανιάσει.
4: Έχει γρήγορη εποχή όμως. Δεν μπορώ να πω.
2: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά του, να θέλει να κάτσει όρθιος.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η πολιτική τη μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
2: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
1: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω,

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live
1: on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στην Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Μας έκανε την καρδιά περιβόλη η Επιτροπός Ενέργειας. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να ζεστάνουν σωστά το σπίτι τους, αλλά αποφάσεις για την ενέργεια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Μεγάλη πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση τεράστιου κυκλώματος στην Ευρώπη που πολλούσε μέσω ίντερνετ μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούρια. Έχουν διατεθεί πάνω από

0: Από 1 εκατομμύριο συσκευές συμμετέχουν 19 χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπευλήθηκαν χτες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας που θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δις ευρώ. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε με ικανοποίηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελευταία μέρα σήμερα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Τα μύρια όσα έχουν αποκαλυφθεί στην έρευνα για τα παράνομα ιατρία. Οδοντιατροί έχουν βρεθεί να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού και μπότοξ. Το 2029 αναμένεται να κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική ταινία που θα βασίζεται στη σειρά Game of Thrones. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Πολλές συννεφιές και αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens DJ.
2: What's up guys, it's me, Marie.
3: Σας ακούμε κάθε μέρα, είστε υπέροχοι όλοι.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης, τι με κοιτάς?
3: Ακόμα Τετάρτη.
2: Τι θες να κάνουμε τώρα?
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλά. Είναι ο Μιχάλης Ζαζόπλος, είναι η Ελένη Καρποδίνη, είμαι στη Γρίνια, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι, 7 από φω, η θερμοκρασία στους 22. Πέφτει, ε. Ναι. Δεν θέλω όμως, θέλω ξανά ζέστη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, τι.
3: Φοράς και το ποσέ.
2: Ναι.
3: Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να το πιστέψω πια πρωί-πρωί.
2: Νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κυψιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 22, Λονδίνο 21, Ρώμη 17, Παρίσι 22, Κύπρος 18, Μαδρίτη 19, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
2: Ωραία. Υπάρχει μια ιδέα με τους ξεχωριστούς γάμους. Αλλού το κάνει νύφη, αλλού γάμπρος, σας το πω.
3: Φανταστικό.
2: Ναι. Ναι.
3: Τι
2: που τα καθένα κάνει το δικό του. Πρέπει να πέφτει ένα. Κάτσε εγώ με την κάθε κανένα.
3: Βέβαια.
2: Θα παντρευτεί εσύ σε άλλη εκκλησία, θα κάνει και άλλο πάρτι.
3: Ναι.
2: Και εγώ, αλλά ο γάμος είναι δικό μας. Εσύ
3: τέλεια.
2: Και εγώ.
3: I do. Ναι.

0: Μάλιστα, ντάι, ντάι, τι ωραία. Θες να μας πεις την κίνηση, παρακαλώ. Αργά, αργά, για να προλάβω κάτι που θέλω να παίξω τώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κίνηση έχει η λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα.
0: Μάλιστα.
1: Η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Τέλεια.
1: Κίνηση έχει άνοδο στη Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης η άνοδο στη Κατεχάκη από την.
0: Α, δεν έχει ανέβει. Καλά.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Ωραία, τέλεια. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο. Δουλειά σε αυτά. Τίποτα το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Δεν έκανα κάτι. 9.30 ώρα κοιμόμουν.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
0: Έλα, ρε. Στις άλλες δουλειές, εντάξει, επέστρεψα. 4 παρά το ίδιο έπρεπε να παραλάβω.
1: Τι είναι παραλάβω. Α, έχεις ναι. Μπίμπιπ.
0: Όχι, δεν έχει μπίμπιπ. Χτυπάει το κινητό.
1: Σε
0: πάει, είμαστε αλλού.
1: Τι φάση είναι αυτό,
0: γερμανική. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Επειδή μάμα σταματήσω τη γυμναστική, γιατί διακοπές, γιατί whatever, μετά δεν ζορίζομαι. Όταν ξεκινήσω, μετά πηγαίνει κάθε μέρα. Και σήμερα και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Ναι, ναι, και σήμερα. Αύριο, ναι, λες, δεν είναι τίποτα.
1: Ποτέ το χωρίστε εδώ.
0: Μετά κατέβηκα, διάβασα τα μαθήματά μου.
1: Αριθμητικές.
0: 13 και 2, 15, 17. Έπρεπε να τελειώσει το 35.
1: Ωραία, τα καταφέρατε μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και επίσης ασχολιόμουν και με ένα. Τι, το έχεις?
2: Ναι, το έχω από εδώ που μου το έστειλες.
0: Θα ακουστεί, ρε.
2: Θα ακουστεί, ρε, Μιχάλη.
3: Έρχεται

0: Αν έχετε γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε εδώ τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε συναισθηματικά αφόρμητοι, ρομαντικοί και διαθέτετε έντονη φαντασία. Η γενοδορία και το χιούμορ σας αποτελούν χαρακτηριστικά που κάνουν την παρέα σας ευχάριστη. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Τι?
1: Ο Στρατόνικος, ο Στράτος και ο Στρατής.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε? Φραν Ντρέσερ, 69 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από το ρόλο της στη σειρά The Nanny.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν αυτή που ήταν σεξι κοντούλα, αλλά το μαλλί ήταν καούκα. Ένα μεγάλο μαλλί. Μόνικα Μπελούτσι, 62 ετών σήμερα, ήταν γενέθλιά της. Μαϊόν Κοτιγιάρ, 51, Γαλλίδα ηθοποιός. Μαξ Φερστάπεν, 29 ετών, Ολλανδός οδηγός αγώνων Φόρμουλα. Στα σήμερα το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Μάλιστα. Στα σήμερα το 1968 το συγκρότημα των Supremes κυκλοφορεί το Love Child. 1995, σαν σήμερα, η Simply Red νούμερο 1 στην Αγγλία με το Fairground. Πάμε πάλι πίσω. Σαν σήμερα το 1960 οι Flintstones κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Meet the Flintstones.

0: Du får sälja det. Mitte Flintstones, okej. Okay. Good. Πενθυμίζω ότι ο φούρνος στον Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top pitas, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση βέβαια. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο, το ξέρουμε αυτό, κάθε χρόνο το παίρνει στο Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Αγοράζει και την τρως καθοδόν. Όποιος ξέρει, ξέρει. 7 και 22, καλημέρα. Ω, καλό. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το νέο φουτουριστικό νέο σόου του. Μετά από την παγκοσμία πρεμιέρα που έγινε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Γενικά μείνε συντονισμένος για να κερδίσεις και διπλές προσκλήσεις.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.

0: Τι ωραία, 7 και 26. Καλημέρα σας. Λοιπόν,
1: πού πας τέτοια ώρα?
0: Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Όταν λέμε πού πας, είναι εμφανές ότι θα προτιμούσα να μου τηλεφωνήσετε, αλλά μέσα από το αυτοκίνητο. Ελάτε. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. 2-10-69-46-9-9-7. Ελάτε να αλλάξουμε μια-δύο κουβέντες, να ξυπνήσετε εσείς, να ξυπνήσω κι εγώ λίγο. Και βεβαίως να κερδίσετε και τον καφέ σας κάθε μέρα επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν Starbucks. Οκ. Okay. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα με pumpkin spice latte. Τι ωραία. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπορεινές γεύσεις της σεζόν. Λοιπόν, κάποιος από εσάς, ο οποίος θα μιλήσουμε τώρα, θα κερδίσει και τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα από τα Starbucks. Ωραία. Τι έχεις?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Είναι έτοιμος? Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Δεν είσαι στο αυτοκίνητο?
3: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Γιατί, ρε αγόρι μου? Δεν πας να φέρεις λεφτά?
3: Θα πάω στο καμιορίτσα.
0: Τι δουλειά είναι?
3: Σε σχολείο δουλεύω.
0: Τι, δάσκαλος?
3: Φιλόλογος.
4: Μιχάλη.
0: Παιδιά, αφήστε με να το πω.
1: Ναι, μιλήστε.
0: Στις εκθέσεις έπαιρνα 20.
1: Οπα.
0: Και στα αρχεία 19.
4: Μπράβο.
0: Και μάλιστα έγραφα τη δική μου την έκθεση.
1: Και τη διπλανή.
0: Και τη κόμενα.
4: Μπράβο. Πέρασε.
0: Κύριε καθηγητά, ακούστε με. Λοιπόν, έγραφα και τα δύο για να προλάβουμε γρήγορα να κατέβουμε, γιατί είχαμε μπροστά μας άλλη μία μισή ώρα να κάτσουμε να παίξουμε.
1: Μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι καλός.
0: Ήταν δύο ώρα το αυτό και τα λοιπά.
1: Δύο
0: Όχι.
4: Δύο ώρα το.
0: Η ώρα, ρε. Δύο ώρες έκθεση να γράψεις.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκα, Μιχάλη μου.
0: Λοιπόν, και τι γινόταν στο τέλος?
1: Τι?
0: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν με τις δύο εκθέσεις?
1: Μην το πεις. Α.
3: Τι γινόταν?
0: Έβγαινε πρώτη η δικιά μου και δεύτερη πάλι η δικιά μου.
1: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Πολύ πράγμα. Anyway. Μάλιστα.
1: Πώς τη λέγανε τη μικρή? Τι κοπέλα τότε.
4: Θυμάσαι?
0: Ρε εσύ, έχουμε άνθρωπο μαζί μας. Κύριε καθηγητά, είσαι το συγγνώμη. Αν σου λέγανε μην πας σήμερα, έχεις καμιά δικαιολογία να βρεις?
3: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχει, είναι καλός καθηγητής.
3: Δεν την κλειτώνω, πρέπει να πάω.
0: Πώς είναι τα παιδιά γενικά έτσι με την...
3: Εντάξει.
0: Στο δικό σου το μάθημα.
3: Η Β και η Γ γυμνασίου γενικά έχει ξεφύγει.
0: Τι εννοείς?
3: Η Α γυμνασίου είναι λίγο ψαράκι ακόμα.
0: Τους βάζεις και... Δεν ξέρω, γιατί έχω καιρό να πάω σχολείο. Γράφουν και εκθέσεις, όχι μπα?
3: Οπωσδήποτε.
0: Α, γράφουν.
3: Αυτός είναι ο σκοπός μας, μπας και μάθουν και να γράφουν και να μιλάνε καλά, γιατί δυστυχώς η τεχνολογία τα έχει επηρεάσει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, πω, παίζεται. Λοιπόν, anyway, δεν θα μας επιτρέψω άλλο. Με αγάπη σου δίνουμε το καθημερινό σου καφέ Starbucks επί ένα μήνα, οκ? Okay?
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Καλημέρα, παιδιά.
0: Υπομονή με τα παιδιά.
3: Ευχαριστώ.

0: 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
1: Πού είμαστε?
2: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
0: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
3: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
0: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
20: Μεγάλη προσφορά!
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά!
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can.
22: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
23: Το
1: Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Από τα 40, καλημέρα σας. Και βεβαίως οι πιο σημαντικές στιγμές έρχονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Όπως αυτή τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, σε κάποιες βόλτες που κάνεις εκεί στην γειτονιά σου, στο πάρκο, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει όλες αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο dei.gr. Okay, 7:41. Α, ναι, βέβαια. Ξεκινάμε. Breakfast FM in bed. Μήπως θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον να του κάνουμε έκπληση τηλεφωνικά? Θα το κάνω εγώ. Τηλεφωνήστε μου αν θέλετε εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μου πείτε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Okay. Αυτό είναι το Breakfast FM in bed. Όλο αυτό πάντα το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε πράγμα, ε. Okay. Πάμε να προχωρήσουμε με το πρώτο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Έλληνα, εσύ?
2: Ναι.
0: Α.
3: Happy birthday to you.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Έλληνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Τα πόσα κλείνεις?
2: 11.
0: Αχου, τι ωραία. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει: σας παρακαλώ να καλέσετε την κόρη μου την Έλενα να της ευχηθείτε για τα γενέθλιά της χρόνια πολλά, γεμάτα αγάπη και ευτυχία. Μια ζωή περήφανη, λέει, για το πρώτο μας. Αγαπάμε πολύ, Ελενάρα μας, η μαμά, ο μπαμπάς και ο Αναστάσης.
2: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, να περάσεις όμορφα σήμερα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Bye bye.
4: Τι ωραία.
0: Τέλεια. Άλλο.
5: Εδώ
0: είμαστε. Εδώ. Για δώσουμε. Δίπλο μας σκάφους. Τι είναι αυτό? Να το αγοράσει ή να το οδηγήσει? Μάλλον να το οδηγήσει. Ναι. Οκ. Τι θα γίνει, καπετάνης θα γίνει? Εδώ. Έλα, Αλέξια.
1: Δεν είναι τον κάβο.
0: Τι κάνεις?
1: Δεν είναι τον κάβο, λέω, γι' αυτό δεν το σηκώνει.
0: Κατάλαβα. Μάστε. Δεν ξέρει να τον δέσει.
1: Λες.
5: Δεν ξέρει.
0: Τόση ώρα βγει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Έμα. Τι όνομα αυτό? Θυμίζει παλιά Ιταλίδα ηθοποιό. Βίρνα Λίζη.
4: Βίρνα Δράκο.
0: Ποια?
4: Τη Βίρνα Δράκο.
0: Ρε, αστεριά. Ο καθένας στο επίπεδο του.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεράσιμε. Τι γίνεται?
6: Πάρα πολύ καλά.
0: Τα πόσα.
6: Τα
0: 37. Ωραία, τσιρικάσεις, μια χαρά. Καλημέρα, λέει, είμαι η Βίρνα. Σήμερα η γενέθλια ο Γεράσιμος. Η Ευαγγελία και εγώ θέλουμε να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη δυνατά πατήματα, προσωπικά ρεκόρ και 0 τραυματισμούς. Καλούς τερματισμούς σε κάθε στόχο του. Πού τρέχεις, τι κάνεις?
6: Αμέ, εννοείται τρέχω.
0: Τι εννοείς,
6: τρέχω? Μαραθωνίους.
0: Σοβαρολογία.
4: Μπράβο.
0: Και δεν βαριέσαι, ρε φίλε?
6: Όχι, βέβαια.
4: Όχι, δεν
0: μπορεί και τερματίζεις κιόλας.
6: Εννοείται.
0: Πόσες στάσεις σε καφέ κάνεις πριν φτάσεις?
6: Κάνω και στάσεις για καφέ, τα πάντα.
4: Μπράβο. Congratulations.
0: Okay.
6: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, Γεράσιμε. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, μπορώ να μιλήσω με τον πατέρα?
0: Βεβαίως.
1: Δώστε τον μισό παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από Αθήνα 95,2. Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σήμερα γενέθλια ο άντρας μου, Δημήτρης, λέει, και τα λοιπά. Θα ήθελα να τον πάρετε τηλέφωνο για ευχές. Θα είμαστε στο αυτοκίνητο, λέει, με τις τέσσερις κόρες μας που σας ακούνε φανατικά κάθε πρωί, λέει η Αγγελική. Πού είναι τα κορίτσια, καλέ?
0: Γεια, Μιχάλη.
1: Γεια, πάμε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τέλεια.
3: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
1: Θα

0: Χάρης και Blessings. Γρήγορα, γιατί πιέζουν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε ένα τηλέφωνο ακόμα, ή μπορεί να είναι και δύο, ανάλογα με τον χρόνο. Ετοιμάσεις τα ζώδια, γιατί έχουμε ειδήσει μετά. Του στριμωχτήκαμε.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Έλατε. Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι,
0: εκεί που μιλάς είναι το πορτατίβ.
1: Ναι, θα σε αντανάψω.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Γεια σου, Θεόδωρε. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λέει, καλημέρα, λέει, καλέστε το αστέρι μου που σήμερα έχει γενέθλια. Τον αγαπώ πολύ και του εύχομαι τώρα, λέει, που ενηλικιώθηκε να κάνει πιο σοβαρές τρέλες. Τι εννοείς?
2: Σήμερα έκλεισε το 18.
0: Δεν σε πιστεύω που έχεις πει στα δύο. Ας αηδίες τώρα. Τα πόσα, πες μου τα πόσα.
2: Το 18, έξω 3 δεκαετίες.
0: Μάλιστα, okay. Από εμάς και από τη διαλεκτή έχεις χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Θεόδωρε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου σε όλους και την αγάπη μου. Να είστε καλά.
0: Thank you. Σ' αφήνω. Bye. Έχω κι άλλο. Γρήγορα. Για ετοιμαστείτε, μην απομακρυνθείτε, γιατί θα σας δώσω κάποιες δωρεάν εισόδους. Τώρα θα τα δείτε. Και θα τα ακούσετε μάλλον.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Δαμιανέ?
2: Καλά.
0: Έτσι. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, πάρε τον άντρα μου τον Δαμιανό που έχει γενέθλια σήμερα, να το ευχηθείτε τα παρακάτω. Στον άντρα που έχει τα περισσότερα μπαλώματα από το αγαπημένο μου τζιν. Αλλά παραμένει γοητευτικός μετά από γενικό σέρβις και αλλαγή ανταλλακτικών, η μηχανή δουλεύει ρολόι. Μπάστε. Λοιπόν, τόσα χειρουργία, λέει, και ακόμα δεν βρήκαν το κουμπί για να σταματήσεις να μου γρινιάζεις, λέει η αρετή. Όλα καλά.
3: Όλα καλά. Η αρετή όμως δεν σου είπε το βασικότερο. Δεν είναι τα γενεθλιά μου σήμερα η σημαντική γιορτή, είναι η επέτειος γάμου μας.
0: Καλά, ξέχνα το αυτό. Άστα να πέσει διάρετα.
3: Δεν το ξεχνάω ποτέ, γιατί η μοναδική αγάπη μου ποτέ.
0: Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα και χρόνια πολλά και να τα κατοστήσετε και όλα καλά. Οκ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Αυτό αφορά σε εσάς και στα παιδιά. 95,2 Athens DJ Kitan Guia σας προσκαλούν σε μια avant-première για όλη την οικογένεια. Θα πάρετε και τα παιδιά μαζί. Δηλαδή, ουσιαστικά για τα παιδιά θα πάτε. Το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Το ξεχασμένο νησί, μια καθηλωτική και συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν να απομακρυνθούν οριστικά. Θα το δείτε πρώτη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι σε avant-première στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές στο σκλήσι. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Για την Κυριακή μιλάμε. 4 Οκτωβρίου στις 12.30 στα Villa Cinema στο The Mall Athens.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Θα σε ρωτήσω, η κότα ή το αυγό.
3: Έλα.
2: Θα γίνει ο χαμός.
3: Δεν έχεις ανοίξει, να μ' άνοιξες.
2: Εντάξει, το καστήθηκες.
3: Η κότα ή το αυγό. Λοιπόν, κρύος.
2: Παρακαλώ, αυτό θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα.
3: Α, πολύ ωραία. Okay. Καλή αρχή.
2: Okay.
3: Λοιπόν, κρύος, κάντε όνειρα για το μέλλον σας, αλλά προσπαθήστε να συνεκτιμήσετε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 9. Ταύρος, αποφύγετε δημόσιες συζητήσεις και μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις. 8. Δίδυμοι, υιοθετήστε μια πιο φρέσκια φιλοσοφική στάση στη ζωή σας και δώστε σημασία στην

0: αναπάντεχα οικονομικά ωφέλη. 10. Σκορπιός. Μια ευχάριστη έκπληξη στην εργασία σας θα ταράξει τα νερά. 9. Τοξότης. Η σημερινή μέρα απαιτεί όλη σας τη σοβαρότητα προκειμένου να επωφεληθείτε από μια σημαντική εξέλιξη στα οικονομικά σας. 9. Εγώκερος. Πολύ ευνοϊκά θα κινηθούν οι επαφές σας με δημόσιους οργανισμούς αλλά και όλες οι κοινωνικές σας δραστηριότητες. 10.
1: Πάλι θα πρέπει να τα χώσω.
0: Ναι. Υδροχός. Προσπαθήστε να μείνετε λίγο μόνοι και κάντε μια προσεκτική ανασκόπηση των πεπραγμένων. 7.
1: Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπα.
0: Κατάλαβα τι είπα. Θα τα χώσεις, ναι. Καλά θα κάνεις. Το σωστό είναι αυτό.
1: Δεν το σωστό, όταν είναι δημόσιο.
0: Α, δημόσιο. Δεν
1: το συλλήσα, αλλά εντάλλον είσαι. Παρακαλώ, συνέχισε.
0: Εγώ το πήρα στις κοινωνικές δραστηριότητες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τέλος οι ηχθείες. Σχέδια και συζητήσεις σε επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν όλη τη μέρα. 8.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Θυμηθείτε.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
4: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
4: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
10: Υγεία.
11: Συνεργείο.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Sigi Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Άνοιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνοιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια. Εκενώθηκε το κτίριο στο νοσοκομείο ένας ένικος. Έντρομοι οι κάτοικοι, το διαμέρισμα κάει και ολοσχερός, η φωτιά αντιμετωπίστηκε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του πρώτου πακέτου στήριξης των οικοκυριών στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Νέος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση μετά την παραπομπή του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Ο Υφυπουργός βγαίνει από τα ψηφοδέλτια. Σοβαρό τροχαίο χτες βράδυ στην οδό Πατησίων στην πλατεία Κολιάτσου. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης κινητά τηλέφωνα και σκληρή δίσκη μετά την άρση του απορρίτου για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. 8 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός γιόρτασε την επέτειο με μια τρυφερή ανάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 8 και 6 λεπτά. Πόλη και απόδραση. Ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 Turbo είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Παρότι ανήκει στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, το i20 έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις εξωτερικές του διαστάσεις. Προσφέρει άνεση για επιβάτες και αποσκευές και μπορεί να εξυπηρετήσει με την ίδια ευκολία τις καθημερινές μετακινήσεις, τα ψώνια, την οικογένεια, μία απόδραση. Βάλεις την πεθερά πίσω. Χωράνε όλα. Αυτό ακριβώς, η πολυχρηστικότητα βρίσκεται πίσω από το χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για να τη λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σα ημέρα από το κέντρο διαχείριση πληροφορία Αττικής Οδού. 20 λεπτά καθυστερήσει πάνω στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλίας και Φυσίας. 5 λεπτά καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Όπως και σε εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός στα γνωστά σημεία, Ισχυστού και Λεωφορείου Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει η άνοδος της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και τέλος η Ονυφρό της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Μιχάλη!
4: Breakfast ready!
5: Το breakfast είναι τέλειο!
6: Ο Μιχάλης είναι super!
7: Ο Μιχάλης είναι εκπληκτικός, δεν μπορώ χωρίς να τον ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ.
8: Μιχαλάκη!
9: Ένας λόγος που πραγματικά αγάπησα το ραδιόφωνο.
10: Είναι η παρέα μου βασικά.

0: sports car. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται σήμερα βροχιδών διάφορα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Τι έχει συμβεί, Αϊκά.
0: Γαμπρός και Νίβη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα για το γάμο τους.
2: Α,
0: όχι, α. Θα κάνουν δύο ξεχωριστά μυστήρια και δεξιώσεις. Εκείνη θέλει ένα μικρό γάμο, εκείνος θέλει ένα τεράστιο. Αντί να συμβιβαστούν ή να συνεργαστούν ώστε να βρουν μια μέση λύση, θα κάνουν ο καθένας το δικό του πάρτι μετά το γάμο. Έχουν ο καθένας, προσέξτε, δεν είναι καλή ιδέα.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουν ο καθένας το δικό του χώρο, έχουν προσλάβει το δικό του προσωπικό καθένας κτλ. Η Νύφη θα γιορτάσει σε ένα μικρό χώρο, περίπου 6-7 ώρες μακριά από το σπίτι της, ναι, στα βουνά. Ενώ ο Γαμπρός θα πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια μεγάλη γιορτή με πολύ κόσμο που θα γίνει κοντά στο σπίτι του. Όπως προκύπτει, μάλιστα, έχουν δημιουργήσει δύο ξεχωριστές λίστες δώρων και περιμένουν ότι οι οικογένειές τους θα παραστούν και στις δύο εκδηλώσεις και θα πάρουν με διαφορετικά δώρα. Μήπως θα το σκεφτείτε αυτό. Αυτό το ένα που ήρθε και με ξάπνιασε και το άλλο. Καλά, αυτό είναι τρελό, ρε. Τουρίστρια πήγε στο Auschwitz και παραπονέθηκε για τις τιμές στα ποτά. Και έγινε viral. Μια 70χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο παραπονέθηκε για την τιμή και την ποιότητα των ποτών, ενός ποτού, και δεν ήταν ποτό, που απήρε σε επίσκεψή της στο Auschwitz.
2: Μάλιστα.
0: Η Λιν Πέρμαν από το Κέντ της Βρετανίας υποστηρίζει ότι πλήρωσε συνολικά 10 ευρώ για ένα μικρό μπουκαλάκι λεμονάδα. Πήγε, γρίνιαζε και για την αποφύγωση λέει, καλά, εντάξει, τις κάνανε δώρο δύο σαπούνια.

0: Κομίσικο. Ωραία. Λοιπόν, το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours. Προσέξτε με, σας στέλνει τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο ξεκούντουνο. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο Όνομα Hotel. Έτσι λέγεται, Όνομα Hotel. Και αεροπορικά εισιτήρια. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 69. Πες το.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψετε ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεθαύριο. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Άλλη μία το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Στο I Love Tours δημιουργούνται ταξίδια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες και μοναδικές στιγμές. ilovetours.gr Αγίας Γλυκερίας 23 στο Γαλάτσι. ilovetours.gr. Τέλεια.
2: Πολύ καλά. Με.
0: Τι άλλο?
1: Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι?
1: Βγαίνω
0: τι
1: τώρα, έρχεται, θα μιλήσω.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Τα πράγματα λέει που πρέπει να έχει ένας άντρας μαζί του,
0: ναι,
1: στο πρώτο ραντεβού. Αν τα έχετε αυτά, ναι, μισό λεπτό, θα εντυπωσιάσετε.
0: Λεφτά,
1: και αυτό είναι μέσα. Θα εντυπωσιάσετε.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να έχετε μαζί σας χαρτομάντιλα. Ή ένα ποσέ, όπως καλή ώρα φοράς, μαντιλάκι.
0: Όχι. Όχι, να φτερνιστείς και να σου δώσω το ποσέ μου να βγάλεις τη μίξα σου. Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι,
0: να μου το καταστρέψεις.
2: Δεν γίνεται, δεν πάει.
1: Να σκουπιστώ ή να με πιάσει μια συγκίνηση, ένα κάτι να θυμηθώ.
0: Λες,
1: να μου
0: χαρίσεις. Καλά, με
1: συγχωρείς,
0: βγαίνουμε για πρώτη φορά και θα θυμηθείς κάποιον από τα παλιά σου.
1: Όχι, μπορεί να θυμηθώ κάτι άλλο που να με έχει συγκινήσει γενικά. Επίσης πρέπει να έχεις μαζί σου, Μιχάλη. Τι είπε, μουρμούρισε. Πρέπει να έχεις μαζί σου τσίχλες ή καραμέλες. Γιατί εκεί που θα με πας να φάω, ναι, μπορεί να έχει σκόρδο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να μην παραγγείλεις με σκόρδο.
1: Εσύ το παρήγγειλες. Κατάλαβες, οπότε πρέπει
2: τέλος
1: να έχω κάτι.
0: Εμπάσχετο. Καραμέλες μικρές, αυτές τις στρογγυλές ή μικρές. Ναι, λέγε.
1: Ωραία, συνεχίζω. Μετρητά και κυρίως ψηλά. Εννοείς. Να έχεις. Ναι, όχι μόνο κάρτα. Μετρητά, ρευστό.
0: Εγώ είμαι ανάποδο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα δεν ξέρω αν το έχεις αυτό. Ομπρέλα.
2: Ομπρέλα
0: δεν έβγαλε. Αφού θα σε πάω σε πάρκινγκ. Θα περάσουμε μέσα από το υπόγειο και θα βγούμε όπου είναι να βγούμε σε όποιο ρέστορα κτλ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχει υπόγειο και να πρέπει να πάω από το δρόμο.
0: Θα έρθουν οι άνθρωποι από το ρέστορα με μια ομπρέλα ανοιχτή και θα μας πάνε μέσα και τους δύο.
1: Εντάξει τότε. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Συνεχίζω, Μιχάλη. Να έχεις μέσα στο αμάξι σου ένα έξτρα παλτό.
2: Παλτό.
1: Μπορεί να κρυώσω.
0: Μπουφάν έχω πίσω.
2: Έχει.
1: Μπουφάν, τι φουσκωτώ.
0: Όχι, ρε, κανονικό. Ένα μπουφάν.
1: Το βάλω στους ώμους με ένα σακάκι.
2: Έχει ακριβώς μπουφάν καρδαρόμπα.
1: Να το βάλω τότε. Λοιπόν, να έχεις μαζί σου power bank.
2: Power bank, τι το κάνεις.
1: Yes, γιατί μπορώ να ξεμείνω από μπαταρία, να βγάλω selfie.
0: Φορτίζω στο αυτοκίνητο, πάρω και power bank.
2: Δεν γίνεται.
0: Αν πάμε σε ρέστο να έχει power bank. Έλα τώρα.
1: Δεν ξέρω με
0: τίποτα βλάχους πας και βγαίνεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχεις μαζί σου, Μιχάλη, ένα μικρό φαρμακείο. Γιατί?
0: Το αυτοκίνητο έχει.
2: Το αυτοκίνητο
0: πίσω. Ναι. Δίπλα στη ρόδα.
2: Μπράβο. Είναι υποχρεωτικό πλέον.
1: Ναι, γιατί μπορεί να με χτυπήσει το τακούνι, οπότε μην χαλάσει η βραδιά μου.
2: Ποια γέννησε, Μιχάλη, τι είναι αυτή η γυναίκα, θέλει όλα
0: τα πράγματα. Πέσαμε σε προβληματική κόμμα.
2: Πιόχτινα.
1: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που φαίνεται πολύ απλό, ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ναι, έχει. Έχει από την πλευρά σου.
2: Έχει βρίσκει
1: ολόκληρη. Ναι, Μιχάλη μου, γιατί ξέρει,
0: μπορεί να έχει μία τη συνοδικού και μία από μένα.
1: Τέλεια. Θα σβήσουμε τη φωτιά, Μιχάλη μου.
0: Φωτιά. Θα πληθούμε μετάλλες, κατάλαβα.

0: Τι ωραία, είχαμε καιρό να το παίξουμε αυτό.
1: Γεια, κάνε κουμάντο!
0: Ελάτε παρακαλώ, παίρνετε εσείς το τιμόνι. 2-10-61-46-997. Βγαίνετε στον αέρα μαζί μου και αποφασίζετε σε τι θέλετε να διαγωνιστείτε. Σε ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, 2-10-61-46-997. Υπάρχει ένα δώρο για τον νικητή, μια δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα ποιότητα στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Υπάρχει ένα κατάστημα γυναικείων ρούχων, Walking Closet. Ακόμα και αν είσαι αγόρι και παίξει, εντάξει, θα τα δώσει στη φίλη σου ή στη γυναίκα σου. Λοιπόν, Walking Closet στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Θηβών 167. Διαθέτει καθημερινά look μέχρι πολύ προσεγμένα στυλάτα, κομμάτια και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram walking.closet.athens. Walking.closet.athens. Okay. Όσον αφορά το site, walkingclosetfashion.gr. Okay, λοιπόν, για να δούμε ποιους έχουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
2: Η Γεωργία είμαι.
0: Πού είσαι, Γεωργία? Ακούω φασαρία.
2: Είμαι σε μια δουλειά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτικά?
2: Ορθογραφία.
0: Όλη η ορθογραφία, στάτε και όλη, γιατί γι' αυτό δεν κερδίζει κανείς. Παρ' όλα αυτά. Για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη πληστηριασμός? Πάμε. Πι.
2: Πληστηριασμός, ναι. Είναι...
0: Όχι. Πι, λάμδα, όλα θα μου τα πεις.
2: Α, πι, λάμδα.
0: Μάλιστα.
2: Έψιλον, γιώτα, σίγμα, τάφ.
0: Ναι.
2: Γιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Ρο.
0: Ναι.
2: Ψέματα. Ήτα, σίγμα, τάφ.
0: Όχι. Πάμε από την αρχή εδώ. Πάμε από την αρχή κανονικά.
2: Μισό.
0: Πάμε.
2: Πι, λάμδα, έψιλον, γιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Σίγμα. Ήτα,
0: το τάφ, μωρέ. Βάλε και το τάφ μέσα, μωρέ. Σίγμα, τάφ.
2: Ναι, σίγμα, τάφ, ήτα, ρο, γιώτα, αλφα, σίγμα, μη, όψιλο, όμικρον, σίγμα.
0: Μου έβγαλες την ψυχή. Ξεκίνησες με 10 λάθη, αλλά μετά το διόρθωσες. Έχεις κερδίσει την επιταγή 80 ευρώ για το Walking Closet.

0: Fairground, 8 και 27. Καλημέρα σας. Τι ωραίο και αυτό που έγινε. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας από το Ντουμπάι, ο Τζαμάλ Αλ Ναντάκ, ο οποίος αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί στην Ασία αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύζυγό του, την Σούντι. Υπήρχε ειδικός λόγος. Το ζευγάρι προχώρησε αυτή την αγορά ως επένδυση και ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει τη Σούντι ότι θα μπορεί να απολαμβάνει την παραλία ολομόναχη, να φοράει τον μπικίνι της και να είναι γυμνή με απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Αυτή ήταν, επειδή είναι έξω Ντουμπάγια και τέτοια, δεν έχει ξεβράκωση. Θέλω να απολαμβάνει τη παραλία, σου λέει πάρε να αναμυστεί. Αντίστοιχα, το λέω αυτό για να το ξέρετε, στην Ελλάδα, αν θελήσει κάποιο να αγοράσει ένα νησί για τη γυναίκα του, μπορεί να πάρει το Τραγωνίσι.
1: Το Τραγωνίσι.
0: Βέβαια, κοντά στη Μύκονο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Η συγκεκριμένη βραχονισίδα κοντά στη Μύκονο έχει βγει σε αγγελία πώληση με τιμή που αγγίζει περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Τραγωνίσι, έτσι. Αντιλαμβάνεστε και το κέρατο σύννεφο.
2: Σύννεφο.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
7: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
17: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μον αμόρ, γεια Ελλάδα, μον αμόρ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει να χαζεύετε τα reviews στο TikTok. Στις τελευταίες μέρες θα βλέπετε συνέχεια διθυραμμικά σχόλια για το Emanuela Cosmetics, ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Κορίτσια, γίνεται χαμός. Όλες λένε ότι είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο και σβήνει τα πάντα. Το είδα και εγώ και λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο premium η εικόνα, πολύ luxury, και μετά θα δεις ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο Emanuela κάτω Pavla Cosmetics για να δείτε όλα τα βίντεο. Και βεβαίως στο site emanuelacosmetics.com. 8:38.
1: Ναι. Ωραία. Τι είναι, Μιχάλη?
0: Να ξέρεις ότι αυτά είναι τα πράγματα που προσέχουν πρώτα οι επισκέπτες όταν έρχονται σπίτι σου.
1: Α, okay.
0: Πώς μυρίζει το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Επειδή συνηθίζουμε τη μυρωδιά εμείς του σπιτιού μας, πριν σας επισκεφτεί κάποιος, καλό θα ήταν να ανοίξετε παράθυρα, να ανανεωθεί ο αέρας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εντάξει, τι σε ενοχλεί, οι κάλτσες του αυτινού.
1: Ναι.
0: Μυρίζουν, αλλά το έχεις.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Βάλει για κανένα αρωματικό κερί. Η ακαταστασία. Συμμαζέψτε και καθαρίστε τους κοινόχρηστους τους χώρους και να διατηρήσετε επιφάνειες όπως το τραπεζάκι του καφέ και η πάγκη της κουζίνας χωρίς ακαταστασία. Εντάξει, κάντε το αυτό.
1: Βέβαια, λίγο νοικοκυριό.
0: Ή το μπάνιο και η κουζίνα. Κάντε ένα γρήγορο σημάζεμα στην κουζίνα, περνώντας με ένα πανί τις μπροστινές όψεις των ηλεκτρικών συσκευών και τους πάγκους και καθαρίστε το μπάνιο. Βάλτε φρεσκοπλημένες πετσέτες. SOS, προς Θεού, μην αφήσετε τίποτα σημάδια από το χοντρό στη λεκάνη.
1: Ήμαρτον. Ντροπή.
0: Τι ντροπή?
2: Ο Χριστός.
1: Μα είναι δυνατόν? Πού ζούμε?
2: Μιχάλη, τι μας λες πρωί πρωί?
0: Τι που ζεις?
1: Πιγκάλ.
0: Στο σπίτι σου ζεις?
1: Εντάξει. Πιγκάλ. Το πιγκάλ. Ξυπνήσεις πιγκάλ.
2: Έλεος. Μπλα. Μη γυρώνε.

0: Σουτ, σουτ, σουτ, ησυχία παρακαλώ, γιατί σας έχω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το μπορείτε να το φανταστείτε. Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
1: Για πες.
0: Ένα πράγμα. Τι σόι έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις.
2: Ωραία.
0: Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Α, μάλιστα.
0: Τη Σελήνη τίδε τη νύχτα πιώμα.
1: Δηλαδή.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μη μη χαλεπαίνεις οφθαλμή μου. Δεν το καταλάβατε.
1: Όχι.
0: Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθημη το λογαριασμό νιδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Βέβαια, σωστό, σωστό.
0: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Αυτό.
3: Ξημερώματα.
0: Ή το άλλο, εγώ εις το Μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου.
1: Αυτό κάτι.
0: Δεν πάω Μέγαρα,
1: ναι.
0: Δεν πάω Μέγαρο, πάω με τον Μέγαρο.
1: Με τον Μέγαρο.
0: Πάω και Μέγαρα άμα χρειαστεί. Πού και πότε να επέρχει μη εις νουν.
1: Τι.
2: Τι.
0: Πού και ποτέ επέρχει μη εις νουν.
1: Ναι.
0: Κάπου μου έρχεσαι στο νου.

0: Rihanna, we found love. 8:46 βρήκαμε αγάπη και εμείς βρήκαμε μια ιδέα. Θα σας πω το εξής από τώρα, να προειδοποιώ. Έρχεται ένας καινούριος διαγωνισμός στο breakfast από τη Δευτέρα. Ο διαγωνισμός έχει τρέλα. Δεν θέλω να πω, δηλαδή, χρειάζεται και τύχη και τα πάντα χρειάζεται. Και δίνει και λεφτά.
1: Α, να, ορίστε.
0: Κάθε μέρα. Ναι,

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Από τη Δευτέρα. Ετοιμαστείτε, θα πέσει κλάμα.

0: Λόκο, Λόκο, τι ωραία. Και αυτό είναι τρελό που γίνεται. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast θα φέρουμε τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δήμητρα Κόπουλου. Σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάσταση. Okay? Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δήμητρα Κόπουλου ελαστικά ΑΕ έχει εδώ και δεκαετίες φροντίζει και για να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και πάρα πολλές άλλες μάρκες. Σε πολύ καλές τιμές και ακόμα και σε 8 άτοκες δόσεις αν θέλεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Παρασκευή στις 8.30 στο breakfast.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
9: Πού είμαστε?
10: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
6: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
11: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
6: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές

0: GR και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: DJ Traveler Live on 2.
10: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
11: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
10: Amsterdam Music Festival.
11: Δες από κοντά.
10: David Guetta.
11: The Monolith Show.
10: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
11: και 500 ευρώ
10: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
11: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
10: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μας έκανε την καρδιά περιβόλιο ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να ζεστάνουν σωστά το σπίτι τους. Αυτό το χειμώνα τα πράγματα θα είναι χειρότερο, όπως εκτίμησε. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενέργεια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάμε για μείωση στο ντίζελ στα 20 λεπτά. Πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση τεράστιου κυκλώματος στην Ευρώπη που πολλούσε μέσω ίντερνετ μεταχειρισμένων.

0: Με ένα κινητά τηλέφωνο καινούρια. Έχουν διατεθεί πάνω από 1 εκατομμύριο συσκευές. Τα μύρια όσα έχουν αποκαλυφθεί στην έρευνα για τα παράνομα ιατρία. Οδοντιατρία έχουν βρεθεί να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού και μπότοξ. Επεκτείνονται οι έρευνες. Νέο εκρηκτικό σίγγλ και μουσικό βίντεο από την Mega D Stallion. Τίτλος του Tina Tuesday Freestyle. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα.
0: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Γεράτη, γιατί οι μικροί ηρώες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από την σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε περισσότερες στο ήρωες.gr. ήρωες.gr για όλες τις πληροφορίες εκεί. Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Πάμε εδώ και εδώ.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Μισά ώρα σε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλισσέως στον κόμβο Κηφισίας. 20 λεπτά σε καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Μαραθώνο έως τον κόμβο Κηφισίας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Thank you. Άλλο.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Στιβών, η Πετρουράλη από τη Θιβών προς την Κηφισού, αλλά και η Βασιλή Σοφία από τη Βουλή προς το Γιάλινο δρομέα. Επίσης, κίνηση έχει ισχυστού προς Καραμαγκά, η ανηφορά της Κατεχάκη προς τον Καρέα και τέλος η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Χατζηδάκη, σημαντικό. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
4: Καλημέρα σας. Εμείς κινηθήκαμε ήρεμα με έναν οδικά δε στο ΣΥΝ008 η αγορά. Στις 2.709,9 μονάδες, είναι τελευταία μέρα του μήνα. Ο γενικός δείκτης έχει χτίσει μια διαφορά 1,22% από το κλείσιμο του Αυγούστου και αν τα καταφέρει και κλείσει κάπου εδώ, θα είναι ο έκτος συνεχόμενος ανωδικός μήνας. Τα 470 εκατομμύρια, ιδιαίτερα υψηλή αξία των συναλλαγών. Η Wall Street χαμηλότερα, μείον 0,26, μείον 0,17 και μείον 0,09. Στο σύν 0,10 η Γερμανία, σύν 1,96 το πρωί το Τόκιο, μείον 0,39 το Χονγκ Κονγκ, 1,13 ευρώ δολάριο, το δολάριο το οποίο ενισχύεται, 96 το πετρέλαιο το οποίο υποχωρεί, 4.205 δολάρια οξός.
5: Good morning everyone! Ακούω κάθε

0: τι ωραία. Όσοι ωραία παίζουν τραγούδι, σκεφτόμουν το τι κάνουμε.
1: Τι κάνουμε.
0: Τρέχουν πολλά πράγματα. Ξέρω ο Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα δώσουμε και προσκλήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δίνουμε ελαστικά Δημητρακόπουλος, τέσσερα της Good Year κάθε εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Στέλνουμε κόσμο στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες.
1: Ναι,
0: χαμός. Και βεβαίως το μεγάλο. 85,2 Athens DJ. Μέσα από το DJ Traveler On Tour σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Δεν το χάνεις αυτό. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash στα χέρια σου για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Θα φύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και θα επιστρέψετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Φεστιβάλ όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και καινούριο του Guetta, You and I, Me and You.

0: you and I, me and you, καινούργιο από τον David Guetta.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Βεβαίως, για ελάτε, τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. Θα σας κάνω, θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γράμμες. Θα κάνω 5 ερωτήσεις στη μέση, απαντάτε και οι δύο μαζί και εμείς παίρνουμε πάντα τη σωστή απάντηση. Και οι δύο θα κερδίσουν, αν τα καταφέρουν, θα κερδίσουν από τα οπτικά Easy to See, από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Okay. Easy to See είναι στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Εργαλείο Δημαρχείου 24. Easy to See, γιατί η προτεραιότητα στα μάτια μας είναι προτεραιότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Στο επόμενο.
0: Α, ναι, βάζω τραγούδι και το οργανώνουν. Σωστά.

0: Και έχει έρθει η ώρα για να κερδίσετε το Μιχάλη. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε ερωτήσεις και περιμένουμε απαντήσεις και από τους δύο και πάντα λαμβάνουμε υπόψη τη σωστή. Άρα για να κερδίσετε πιο σίγουρα. Οκ, οκ, οκ. Λοιπόν. Πού είναι η Διονυσία? Διονυσία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά? Καλέ. Όχι, έπεσε κάτι. Θέλουμε επιγόντως μία κυρία, παρακαλώ. Ένα κορίτσι. 2-10-61-46-9-9-7. Τηλεφωνήστε μας τώρα μέχρι να μιλήσω στον Γιώργο. Γιώργο.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Μην κουνιέσαι εκεί, μην πέσει γραμμή. Εντάξει, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Ψάχνουμε, ψάχνουμε να βρούμε τώρα κορίτσι. 2-10-61-46-9-9-7. Τηλεφωνήστε και βγαίνετε κατευθείαν. Όπ, γεμίσαν οι γραμμές και πάμε. Μισό λεπτό. Τι γίνεται, Γιώργο, πού είσαι?
2: Στο γραφείο είμαι.
0: Τι δουλειά είναι?
2: Παροχή.
0: Υπηρεσιών ίντερνετ.
3: Κάτι γίνεται με τις γραμμούλες.
0: Έλα.
2: Ναι, ναι, ίντερνετ.
0: Σώτο. Του ακούω. Πιάσε πάρα άλλη γραμμή. Σώτο. Γιώργο, κάτσε, γιατί γίνει, μην πω.
3: Μπάχαλο.
0: Αναβοσβήνουν όλες οι γραμμές.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Ελπίδα.
0: Τι κάνετε, Ελπίς?
4: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
0: Πρόσεξε, Ελπίδα, μην ακούσουμε κανένα θόρυβο. Λοιπόν, Ελπίδα, εδώ δίπλα ο Γιώργος, Γιώργο η Ελπίδα.
2: Καλημέρα, Ελπίδα.
0: Πάμε, καλή
4: Καλημέρα,
0: επιτυχία.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, για πείτε μου, πες μου, ξεκινάω με την Ελπίδα. Το αντίθετο του πάντα, ποιο είναι, Ελπίδα μου?
4: Ποτέ.
0: Σωστό.
5: Μπράβο.
0: Εντάξει, εσείς οι γυναίκες το ποτέ το χρησιμοποιείτε πολύ πιο συχνά από το πάντα.
3: Ποτέ,
0: δεν είναι.
3: Ποτέ.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γεώργιε, πόσα λεπτά μεσολαβούν μεταξύ δύο αριθμών σε ένα ρολόι?
2: 59.
0: Όχι, μεταξύ δύο αριθμών. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, ένα αριθμό. Για να πάει στο επόμενο, πόσα λεπτά μεσολαβούν?
2: 5.
0: Σωστό.
5: Μπράβο.
0: Σε παρακαλώ, Γεώργιε, σοβαρέψου. Ελπίδα, ποιο ζώο σκότωσε η περιέργεια? Τι λες?
4: Κόλλησες.
0: Άμα το ξέρει ο Γιώργος, ξεκολλάμε.
4: Περίμενε.
0: Η γάτα, γάτα, δεν πειράζει. Το πες και αλλιώς μαζί παίζετε, παιδιά, για να κερδίσετε και δύο. Η γάτα, μάλιστα. Καλά. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ, Γιώργιε, ποιο είναι το μικρό όνομα του ηθοποιού Μπεζού?
2: Γιάννης.
0: Σωστά.
5: Καλό.
0: Πρόσεξε, Ελπίδα. Ποια είναι η βασική ύλη στο ταχίνι?
4: Σωσάμι.
0: Σωστό. Είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος το ξέρει αυτό.
3: Είμαι εύκολο είναι.
0: Λόγω της ονομασίας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή του γλυκού. Έχετε και... Έχετε κερδίσει και οι δύο από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εκπληκτική Easy to See εταιρεία. Από την Νέα Σμύρνη και από το Εγάλαιο. Οκ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μάτσα ασχολά με κιούσα. Θέλω να σε κάνω να υδρώνεις.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Έχω τον τρόπο μου.
1: Βέβαια.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω μια έρευνα από την Ολλανδία.
0: Ολλανδία, τώρα.
1: Ναι, γιατί, σε παρακαλώ.
0: Αυτή και έρευνα να κάνουμε την άλλη μέρα έχουν ξεχάσει τι κάνανε. Για του γνωστού λόγου. Για λέγε.
1: Δεν έχει σημασία τι κάνανε όμως. Τέλος πάντων, ερευνητές από την Ολλανδία αποκάλυψαν ποια επαγγέλματα απαιτούν μία ψυχοπάθεια για να μπορέσει κανείς να τα απεξέλθει. Να έχουν δηλαδή μία ψυχοπάθεια.
0: Δηλαδή, για να πετύχεις στο επάγγελμα αυτό.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να έχεις μία ψυχοπάθεια.
0: Ναι, διότι DJ, εγώ είμαι.
1: Ναι, άκου να σου πω, εγώ θα ξεκινήσω τώρα από τους λιγότερο ψυχασθενείς όπως τους χαρακτηρίζει. Ναι, ναι. Αυτοί είναι που έχουν, είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι οδηγοί και εκπαιδευτικοί. Εντάξει.
0: Εδώ δεν ακούστε τι γίνεται με τα κολονάκια και αυτά. Μέσα στην ψυχοπάθεια ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγε, δεν είναι λίγο.
1: Συνεχίζω. Οι περισσότερο ψυχασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που εργάζονται ως γενικοί διευθυντές. Κέπονται. Δικηγόροι, εργαζόμενοι σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.
0: Σας αντιμετωπίζω κάθε μέρα, ναι.
1: Πολιτές, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, σεφ και δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πολύ ωραία. Είμαστε μέσα στις κατηγορίες αυτές.
0: Δεν είπε κάτι τόσο.
2: Δεν είπε
1: αυτό. Είπα μια είδηση, είπα.
0: Δεν ήταν κάπως.
1: Τι δεν σ' άρεσε.
0: Ζευγάρι έκανε σεξ σε μια λίμνη στην αυτό. Αυστραλία. Και μετά το τέλος της πράξης ζήτησε και χρήματα από τους αυτόπτες μάρτυρες.
2: Γιατί?
0: Γιατί δούλευε ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά έβλεπες εσύ. Συγγνώμη, κύριε.
0: Δεν γίνεται, αδερφέ. Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Ντίπλε Λαγκούν.
2: Ναι.
0: Όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάνει σεξ μέσα στο κατά μεσημέρι. Δεν το πιστεύαμε, λέει το ζευγάρι. Λέγανε οι τριγύρω, γιατί μάζεψε κόσμο. Έκανε σεξ ενώ γνώριζε ότι υπήρχε κόσμο.
2: Σωστά.
0: Σε να μην έφτανε αυτό, ο άντρα κάποια στιγμή βγήκε από το νερό, πλησίασε στου εμβρότητου αυτόπτε και λέει: παρακαλώ, ή το κινητό σα ή κάποια λεφτά, γιατί είδατε την παράσταση.
2: Δεν κατάλαβα. Δεν είχα κάνει κράτηση, κύριε. Τυχαία βρέθηκα εκεί.
3: Ναι, καλά.
0: Ναι, αλλά έκατσε τυχαία και το βλέπε τυχαία, εντάξει.
2: Γιατί ήθελα τη λίμνη και του κύκλου. Δεν ήθελα
1: να βγάζουν τα μάτια του. Άντε τώρα.
2: Μιχάλη, συγγνώμη, εσύ δεν πα σε λίμνη.
0: Δεν έχει τύχει πολλέ φορέ. Σπάνια, πολύ σπάνια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στη λίμνη να κοιτάμε. Δεν πάμε να δούμε τι κάνουν δύο. Μη πω. Έσχος. Φυλακή.
1: Έχει δίκιο. Να του βάλουν μέσα. Να δω, θα βγάλουν τα μάτια του στη φυλακή.
0: Εύκολο.
1: Πώ.
2: Βέβαια.
0: Στα διαλύματα.
2: Ωραία.
0: Όταν όμως το ζευγάρι ακούστηκε ότι τα βίντεο θα παραδίδονταν στην αστυνομία, βγήκε από τη λίμνη και έτρεξε να κρυφτεί στο ξενοχείο του κτλ.
2: Φυλακή,
0: να το
2: η αστυνομία, μπήκε μέσα.
0: Έλα μου, τι κάνω, να σε έξαναν οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Καλέ, μη υπάρχουν παιδάκια.
0: Και εσύ, αφού με συγχωρείς, και εσύ αφού πήγες να δεις τις πάπιες.
2: Ναι. Γιατί όχι.
0: Γιατί κόλλησες και σταμάτησες εκεί, για να δεις 5-6 πάπιες, πόση ώρα θέλεις.
2: Πολύ ώρα θέλω, Μιχάλη. Σε παρακαλώ, είναι πολλές οι πάπιες.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Μα δεν κατάλαβες, τους έδειξε ο Έργουιν για να δει τις πάπιες. Τους έδειξε αυτούς και λέει: εγώ τις πάπιες θέλω.
0: Άντε καλά.
1: Έμα ναι.
2: Είχε κι άλλα πουλιά εκεί, Μιχάλη μου, δεν είχε μόνο πάπιες.
0: Ένα μόνο.

0: κάθε πρωί στις 8 και 4.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Όλοι οι τρόποι είναι και ένα σούπρο μου 36-40.
10: Πολτρώνε λίτα.
11: Ατσάβια προσφορώντας
12: από την ατσάβια.com.
13: Προσοχή! The Bear, κύριε Λοχία! Τι! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιά!
14: Σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών Apex και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
16: Το πεντάστερο.
15: Του

0: Die, die και let's go. Θα πει, πέθανε, πάμε να φύγουμε. Έτσι, για πάμε.
1: Κρυός, κάντε όνειρα για το μέλλον σας, αλλά προσπαθήστε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 9. Ταύρος, αποφύγετε δημόσιες συζητήσεις και μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις. 8. Δίδυμοι, υιοθετήστε μια πιο φρέσκια φιλοσοφική στάση στη ζωή, σημασία στην εκπαίδευσή σας, αν σπουδάζετε. 8. Καρκίνος, κάποια μυστική με ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο μπορεί να σας προκύψει σήμερα. 9. Το μέλλον σας ανοίγεται διάπλατα, αλλά θα πρέπει να τηρήσετε κάποιους κώδικες δεοντολογίας. 10. Θένος, σήμερα θα προβληματιστείτε έντονα με το μέλλον σας και θα αναζητήσετε στηρίγματα από το φιλικό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός, η σημερινή μέρα μπορεί να άντεχα οικονομικά ωφέλη. 10. Σκορπιός, άριστη έκπληξη στην εργασία σας θα ταράξει τα νερά. 9. Τοξότης, απαιτεί όλη σας τη σοβαρότητα προκειμένου να υποφεληθείτε από μια σημαντική εξέλιξη στα οικονομικά σας. 9. Εγώκερος, πολύ ευνοϊκά θα κλείσει σας με δημόσιους οργανισμούς αλλά και όλες οι κοινωνικές σας δραστηριότητες. 10. Υδροχός, προσπαθώ μόνη και κάντε μια προσεκτική ανασκόπηση των περπραγμένων. 7. Και τέλος, σχέδια και συζητήσεις σε επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν όλη τη μέρα. 8.
0: Ωραία. Νομίζω τέλος για σήμερα.
1: Ναι, καλά νομίζεις. Αύριο
0: σήμερα. Καρτάγαμε σημαίνοντα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεράση. Τα πόσα.
2: Τα 37.
0: Ωγαλε, τσιρικάσεις, μια χαρά. Με η Βίρνα, σήμερα γενέθλια ο Γεράσιμος. Η Ευαγγελία και εγώ θέλουμε να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη δυνατά πατήματα, προσωπικά ρεκόρ και 0 τραυματισμούς. Καλούς τραυματισμούς σε κάθε στόχο του. Πού τρέχεις, τι κάνεις.
2: Αμέ, εννοείται τρέχω.
0: Τι εννοείς του
2: γυναίκα. Μαραθωνίους.
0: Σοβαρολογή.
3: Μπράβο.
0: Και δεν βαριέσαι, ρε φίλε.
2: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, δεν βαριέσαι.
0: Δεν μπορεί και τερματίζεις κιόλας.
2: Εννοείται.
0: Σε καφέ κάνεις πριν φτάσεις.
2: Κάνε και στάσεις.

0: καφέτα πάντα.
1: Μπράβο, μπράβο. Congratulations.
2: Οκ,
0: ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά, Γεράσιμε. Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, μπορώ να.
3: Βεβαίω.
2: Δώστε το μισό, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Δημήτρη, καλή τα γενέθλιά σου από Αθήνα 95,2. Άνθεν DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
2: Ήρθε ένα μήνυμα, λέει, ο άντρας μου Δημήτρης λέει και τα λοιπά. Θα ήθελα να τον πάρετε τηλέφωνο για ευχές. Θα είμαστε στο αυτοκίνητο, λέει, με τις τέσσερις κόρες μας που σας ακούνε φανατικά κάθε πρωί, λέει η Αγγελική. Πού είναι τα κορίτσια, καλέ?
3: Γεια, Μιχάλη.
2: Γεια, πάω. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Καλό. Τι γίνεται, Δαμιανέ?
4: Καλά.
2: Έτσι. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, πάρε τον άντρα μου, τον Δαμιανό, που έχει γενέθλια σήμερα, να το ευχηθείτε τα παρακάτω. Στον άντρα που έχει τα περισσότερα μπαλώματα από το αγαπημένο μου τζιν. Αλλά παραμένει γοητευτικός μετά από γενικό σέρβις και αλλαγή ανταλλακτικών, η μηχανή δουλεύει ρολόι. Μπάστε. Λοιπόν, τόσο ακόμα δεν βρήκαν το κουμπί για να σταματήσεις να μου γρινιάζεις, λέει η αρετή. Όλα καλά?
4: Όλα καλά, η αρετή όμως δεν σου είπε το βασικότερο. Δεν είναι τα γενεθλιά μου σήμερα η σημαντική γιορτή, είναι η επέτειος γάμου μας.
2: Καλά, ξέχνα το αυτό, άστο να πες τη διάρκεια.
4: Δεν το ξεχνάω ποτέ, γιατί είναι μοναδική αγάπη μου ποτέ.
2: Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα και χρόνια πολλά και να τα κατοστήσετε και όλα καλά. Οκ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: πού πας τέτοια ώρα?
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
0: Ο Παναγιώτης.
2: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Δεν είσαι στο αυτοκίνητο?
0: Όχι, είμαι στο σπίτι.
2: Γιατί, ρε αγόρι μου? Δεν θα πας να φέρεις λεφτά?
0: Θα πάω στο καμιωρίτσα.
2: Τι δουλειά είναι?
0: Σε σχολείο δουλεύω.
2: Τι, δάσκαλος?
0: Φιλόλογος.
5: Μιχάλη.
2: Παιδιά, αφήστε με να το πω.
1: Ναι, μιλήστε.

0: δουλεύω.
1: Τι, δάσκαλος?
0: Φιλόλογος.
2: Μιχάλη.
1: Παιδιά, αφήστε με να το πω. Στις εκθέσεις έπαιρνα 20.
3: Όπα.
1: Και μάλιστα έγραφα τι.
2: Μπράβο, πέρασε.
1: Κύριε καθηγητά, ακούστε με. Έγραφα και τα δύο για να προλάβουμε να παίξουμε.
3: Μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι καλός.
1: Ήταν αυτό και τα λοιπά. Όχι, δύο ώρα το. Η ώρα, ρε. Δύο ώρε έκθεση.
3: Εντάξει, μπερδεύτηκα, Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν, και τι γινόταν στο τέλος? Κύριε καθηγητά, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν με τις δύο εκθέσεις?
3: Μην το πεις.
0: Τι γινόταν?
1: Έβγαινε πρώτη η δικιά μου και δεύτερη πάλι η δικιά μου.
3: Πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ πράγμα. Anyway. Μάλιστα.
3: Πώς τη λέγανε τη μικρή? Τι κοπέλα τότε.
1: Ρε, εσύ έχουμε άνθρωπο μαζί μας. Κύριε καθηγητά, είστε συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται σήμερα βροχιδών διάφορα
3: του κόσμου. Τι έχει συμβεί, Αϊκά?
1: Γαμπρός και Νίβη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα για το γάμο τους. Θα κάνουν δύο ξεχωριστά μυστήρια και δεξιώσεις. Εκείνη θέλει ένα μικρό γάμο, εκείνος θέλει ένα τεράστιο. Αντί να συμβιβαστούν ή να συνεργαστούν ώστε να βρουν μια μέση λύση, θα κάνουν ο καθένας το δικό του πάρτι μετά το γάμο. Έχουν ο καθένας. Προσέξτε, είναι καλή ιδέα.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουν προσλάβει το δικό του προσωπικό καθένας κτλ. Η Νύφη θα γιορτάσει σε ένα μικρό χώρο, περίπου 6-7 ώρες, στα βουνά, ενώ ο Γαμπρός θα πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια μεγάλη γιορτή με πολύ κόσμο που θα γίνει κοντά στο σπίτι του. Ξεχωριστές λίστες δώρων και περιμένουν ότι οι οικογένειές τους θα παραστούν και στις δύο εκδηλώσεις και θα πάρουν με διαφορετικά δώρα. Μήπως θα το σκεφτείτε αυτό? Αυτό το ένα που ήρθε και με ξάφνιασε και το άλλο. Καλά, αυτό είναι τρελό, ρε. Η μυστήρια πήγε στο Auschwitz και παραπονέθηκε για τις τιμές και έγινε viral. Μια 70χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο παραπονήθηκε για την τιμή ενός ποτού, και δεν ήταν ποτό, που απήρε σε επίσκεψή της στο Auschwitz.
2: Μάλιστα.
1: Η Λιν Πένμαν από το Κέντ της Βρετανίας υποστηρίζει ότι πλήρωσε συνολικά 10 ευρώ για ένα μικρό μπουκαλάκι λεμονάδα.
2: 10 ευρώ,
1: γρίνιαζε και για την αποφύμωση λέει καλά, εντάξει. Γρίνιαζε και για την αποφύμωση λέει καλά, εντάξει. Τι κάνανε δώρο, δύο.
2: Πράγματα λέει που πρέπει να έχει ένα άντρα το ραντεβού. Ναι, μισό λεπτό. Θα εντυπωσιάζεται.
1: Λεφτά,
2: και αυτό είναι μέσα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να έχετε μαζί σας χαρτομάντιλα. Γιατί? Ή ένα ποσέ, όπως καλή ώρα φοράς, μαντιλάκι.
1: Όχι. Όχι να φτερνιστείς και να σου δώσω το ποσέ μου να βγάλεις τη μίξα σου. Όχι, δεν γίνεται.
3: Όχι,
1: να μου το καταστρέψεις.
3: Δεν γίνεται,
2: θέλω να σκουπιστώ ή να με πιάσει μια συγκίνηση, ένα κάτι να θυμηθώ.
1: Λες, βγαίνουμε για πρώτη φορά και θα θυμηθείς κάποιον από τα παλιά σου.
2: Όχι, μπορεί να θυμηθώ κάτι άλλο που να με έχει έτσι συγκινήσει γενικά. Να έχεις μαζί σου power bank.
3: Power bank, τι να το
2: κάνεις? Γιατί μπορώ να ξεμείνω από μπαταρία, να βγάλω σε.
1: Φορτίζω στο αυτοκίνητο, πάρω και power bank.
3: Δεν γίνεται.
1: Αν πάμε σε ρέστο να έχει power bank. Έλα τώρα.
2: Δεν ξέρω με
1: τίποτα βλάχους πας και βγαίνεις.
2: Ντροπή. Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχεις μαζί σου, Μιχάλη, ένα μικρό φαρμακείο. Γιατί
1: το έχει
3: το αυτοκίνητο, λέει.
1: Δίπλα στη ρόδα.
3: Είναι υποχρεωτικό πλέον.
2: Ναι, γιατί μπορεί να με χτυπήσει το τακούνι, οπότε μην χαλάσει η βραδιά μου.
3: Μιχάλη, τι είναι αυτή η γυναίκα, θέλει όλα τα πράγματα.
1: Πέσαμε σε προβληματική κόμμενα.
2: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που φαίνεται πολύ απλό, ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Ναι, έχει. Έχει από την πλευρά σου.
3: Έχει δίκιο.
2: Ναι, Μιχάλη μου, γιατί ξέρεις, μπορεί να
1: έχει μία τη συνοδηγού και μία από μένα.
2: Α, τέλεια. Θα σβήσουμε τη φωτιά, Μιχάλη μου.
1: Φωτιά. Θα πληθούμε μετάλλες, κατάλαβα. Τι ωραίο και αυτό που έγινε. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας από το Ντουμπάι, ο Τζαμάλ Αλ Ναντάκ, ο οποίος αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί στην Ασία αξία.

0: Θα πληθούμε μετάλλες. Τι ωραίο και αυτό που έγινε. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας από το Ντουμπάι, ο Τζαμάλ Αλ Ναντάκ, ο οποίος αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί στην Ασία αξίας 150 για τη σύζυγό του, την Σούντι.
1: Α, ναι.
0: Υπήρχε ειδικό λόγο σε αυτή την αγορά ως επένδυση και ιδιαίτερα για να εξασφαλίσουμε.
1: Ναι.
0: Επειδή συνηθίζουμε τη μυρωδιά εμείς του σπιτιού μας, πρέπει εντάξει, δεν σε ενοχλεί. Οι κάλτσες του αυτού μυρίζουν, αλλά δεν το έχει.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Για καταστασία. Συμμαζέψτε και καθαρίστε τους κοινόχρηστους χώρους και να διατηρήσετε φτάκι του καφέ και χωρί ακαταστασία. Εντάξει, κάντε το. Κουζίνα. Κάντε ένα γρήγορο κουζίνα περνώντα με ένα μέσο όπιστο των ηλεκτρικών συσκευών και του πάγκου και καθαρίστε το μπάνιο. Βάλτε φρεσκοπλημένε πετσέτε. SOS προ Θεού, μην αφήσετε τίποτα σημάδια από το χοντρό στη λεκάνη.
1: Ήμαρτον. Ντροπή.
0: Τι ντροπή.
2: Ο Χριστός.
1: Μα είναι δυνατόν. Πού ζούμε.
2: Τι μας λες πρωί-πρωί.
0: Τι που ζεις. Στο σπίτι σου ζεις.
1: Εντάξει. Πιγκάλ. Έλεος.
0: Σου τη υγεία παρακαλώ, γιατί σας έχω κάτι το οποίο ναι, δεν ξέρω αν το μπορείτε να το φανταστείτε. Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν.
2: Για πες.
0: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις. Μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μη χαλεπαίνεις οφθαλμή μου. Δεν το καταλάβατε.
2: Όχι.
0: Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθη μη το λογαριασμό ειδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βέβαια, σωστό.
0: Ουκέτητας νύχτα. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις. Ξύνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
3: Αυτό.
0: Ή το άλλο. Εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι. Μένουνε ανίουμο. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέδαρο.
2: Με τον πέδαρο.
0: Πάω και μεγάλα άμα χρειαστεί. Πού και πότε να επέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
0: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
2: Ναι.
0: Κάπου μου έρχεσαι στον νόμο. Ζευγάρι έκανε σεξ σε μια λίμνη στην
1: αυτό.
0: Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Και μετά το τέλος της πράξης ζήτησε και χρήματα από τους αυτόπτες μάρτυρες.
2: Γιατί?
0: Γιατί δούλευε ο άνθρωπος.
2: Συγγνώμη κύριε.
0: Δεν γίνεται αδερφέ. Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Ντίπλε Λαγκούν.
2: Ναι.
0: Όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάνει σεξ μες στο κατά μεσημέρο. Δεν το πιστεύαμε, λέει το ζευγάρι. Ναι, δεν μάζεψε κόσμο. Ναι. Έκανε σεξ ενώ γνώριζε ότι υπήρχε κόσμο.
2: Σωστά.
0: Σε να μην έφτανε αυτό, ο άνδρας κάποια στιγμή βγήκε από το νερό, πλησίασε στους εμβρώντι τους αυτόπτες και λέει παρακαλώ ή το κινητό σας ή κάποια λεφτά γιατί είδατε την παράσταση.
2: Δεν κατάλαβα. Δεν είχα κάνει κράτηση, κύριε. Τυχαία βρέθηκα εκεί.
4: Ναι, καλά.
0: Ναι, αλλά έκατσε τυχαία και το βλέπε τυχαία.
2: Τη λίμνη και του κύκλου. Δεν ήθελα.
1: Να βγάζουν τα μάτια του.
2: Έσχο.
1: Έσχο.
2: Φυλακή.
1: Έχει δίκιο. Να του βάλουν μέσα. Να βγάλουν τα μάτια του στη φυλακή.
0: Εύκολο.
1: Πώ.
0: Στα διαλύματα.
2: Ωραία.
0: Όταν όμω το ζευγάρι ακούστηκε ότι τα δίδονταν στην αστυνομία, βγήκε από τη λίμνη και έτρεξε να κρυφτεί στο ξενοχείο του κτλ.
2: Φυλακή. Να
0: το
2: η αστυνομία. Μπήκε μέσα.
0: Έλα μου, τι κάνανε. Έξαναν οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αφού με συγχωρείς και εσύ, αφού πήγες να δεις τις πάπιες.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί κόλλησες και σταμάτησες εκεί, για να δεις πέντε και ώρα θέλεις.
2: Πολύ ώρα θέλω, Μιχάλη.
0: Άντε, ρε.
2: Σε παρακαλώ, είναι πολλές οι πάπιες.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έμα ναι.
2: Είχε κι άλλα πουλιά εκεί, Μιχάλη μου, δεν είχε μόνο πάπιες.
0: Ένα μόνο. Τι ωραία, είχαμε καιρό να το παίξουμε αυτό.
2: Για κάνε κουμάντο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Είστε εσείς?
5: Η Γεωργία είμαι.
0: Πού είσαι, Γεωργία, ακούω φασαρία.
5: Είμαι σε μια δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτικά?
5: Ορθογραφία.
0: Όλοι ορθογραφία, στάτε και όλοι, γιατί γι' αυτό δεν κερδίζει κανείς. Παρ' όλα αυτά. Για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη πληστηριασμός? Πάμε. Πι.
5: Πληστηριασμός, ναι. Είναι ήτα.
0: Όχι. Πι λάμδα.
5: Α, πι λάμδα.
0: Μάλιστα.
5: Έψιλον γιώτα σίγμα τάφ.
0: Ναι.
5: Γιώτα.
0: Μάλιστα.
5: Ρο.
0: Ναι.
5: Θέματα. Ήτα σίγμα τάφ.
0: Όχι. Πάμε από την αρχή κανονικά.
5: Μισό. Πι λάμδα. Έψιλον γιώτα.
0: Μάλιστα.
5: Σίγμα. Ήτα,
0: το τάφ, ρο, βάλε και το σίγμα τάφ.
5: Ναι, σίγμα τάφ, ήτα, ρο, γιώτα, αλφα, σίγμα, μη, όψιλο, σίγμα.
0: Μου έβγαλες την ψυχή. Ξεκίνησες με 10 λάθη, αλλά μετά το διόρθωσες.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
7: Παράλλους, με το πρώτο φως της ημέρας βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Κάθε μέρα σε 7 συναντιόμαστε παράνομα όλοι μαζί με το Μιχάλη. Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM, μια ερωτική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

0: κάθε με...
1: Είναι ψέμα, πολύ ψέμα ρε.
2: That was wonderful. Bravo. I'm right. That was pretty good.
3: Well, it wasn't bad.
2: Well, there were parts of it that weren't very good.
3: It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
3: It was pretty terrible.
2: It was bad.
3: It was awful.
2: I was terrible.
3: Hey, boo. Boo.
4: Tune in tomorrow. Same cat time, same channel.
0: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
0: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύει.
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Στον 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρε παιδιά. Πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και έκανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από ως για να έχουν εις Next Generation EU.
10: Κρωματάκι κρώμα, να το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα.

0: το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζομίουμ.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζομάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφα τα αποτέλεσμα.
3: Ιζομάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αίτη.
4: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρώμα.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: δεν άλλαξε ποτέ. Telecom, είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλο. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Δυσί είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4/8 και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγεία. Μάρκετ. Δύο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε στην Εθνική Ασφαλιστική. Είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργασία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 103 μαζί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνε, σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 2009. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβω παιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο ote.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ενέργεια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα πάμε για μείωση στον δίζελ στα 20 λεπτά. Βγαίνει από τα γαλάζια ψηφοδέλτια και παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη. Μαζί του στο εδόλιο θα καθίσουν ακόμα 4 πρόσωπα. Ανάμεσά του και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Έξι τις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πως προσφέρει στις εταιρείες 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, που δέχτηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητεί το πατέρας. Πόλεμο στην τεχνητή νοημοσύνη κήρυξε ο Μόργαν Φρίμαν. Ο ηθοποιός θεωρεί κλοπή την αναπαραγωγή της εμβληματικής φωνής του και καλεί όσους έχουν υποστεί το ίδιο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
9: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: είστε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πολύ καλημέρα σας όπου και αν είστε από... Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ σήμερα, παιδιά, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Βοηθάει όμως το γεγονός στο στούντιο. Η μουσική πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση. Έχω μόνο επιτυχίες για σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα Τετάρτη, γενέθλια έχει ο οδηγός της Φόρμουλα 1, Max Verstappen. Κλείνει τα 29, νομίζω, ή τα 30. Δεν ξέρω να το σημειώσω σωστά. Η Καμπελούτση πάντως κλείνει τα 62. Γυναίκα ρα. Διεθνή ημέρα διερμηνίας η σημερινή και χαλαρή η κίνηση γενικά στους δρόμους. Ο Κηφισός όμως δεν χαλαρώνει ποτέ. Μποτιλιάρισμα από Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στα κόκκινα η Αττική οδό στο πάτημα. Το ίδιο και η Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη στην άνοδο. Από Νέο Ψυχικό ως Πανόρμου στην κάθοδο θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Υπομονή γύρω από το κέντρο είναι και αυτό πυγμένο. Και προς αυτό από τη Σιπηρού από Χάγιατ. Η παραλιακή επίσης έχει καθυστερήσει από Αγία Σκέπη στο Παλαιό Φάληρο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Teddy Swims και Mr. Know It All εδώ στον 95,2 Athens Know It All. 95,2 Athens DJ. Εγώ δεν τα ξέρω όλα, αλλά ξέρω ότι ο καφές Ήλι είναι πάρα πολύ ξεχωριστός και ποντάρω σε αυτόν για να με ξυπνήσει σήμερα. Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, γιατί κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση του ειδικού του Universitat del Café. Ήλι, why we make it.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο DJ τα σπάει.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: 95,2 πολύ μπροστά.

Έλα, Χαμπίμπι, κύμα τον Σάνι, Βάνκο, DJ Βάνκο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τον έχουμε δει στην Αθήνα. Το 2025 είχε έρθει, πω, πέρασε ο καιρός. Τώρα όμως ετοιμαζόμαστε να δούμε για πρώτη φορά τον Άνιμα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών, ο Άνιμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μέσα από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com, χορηγός επικοινωνίας φυσικά 95,2 Athens DJ. Συντονίσου για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, γιατί ξέρω ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε άλλα νέα, η Lady Gaga έγινε μανούλα, αν δεν τα μάθατε, με παρένθετη μητέρα στα 42 της, κάτι που επιλέγουν πολλές stars και δεν μας αφορά και ο λόγος. Και δεν υπάρχει και τίποτα λάθος σε αυτή την επιλογή, θα έλεγα. Να του ζήσει καλά να είναι. Και να μας έρθει και αυτή στην Ελλάδα να τη δούμε. Lady Gaga, Paparazzi.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Hey, close attention. I'll take your
6: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
19: Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

Isaac και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Και τα Σαββατοκύριακα να κάνετε ωραίες δραστηριότητες. Οι Κυριακές ανήκουν σίγουρα στην οικογένεια. Και σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι όμως και η τελευταία σας ευκαιρία να επισκεφτείτε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Εργαστήρια, εικαστικά, STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο στην Οδό Προτέως, στη Νέα Κηφισιά, με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Εκεί θα μάθετε πώς να φτιάξετε το δικό σας τηλέφωνο από πυλό, θα γνωρίσετε τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσετε μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο tegroupmuseum.gr τώρα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί, βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ.
2: Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λίγο οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα. Αναμένεται αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έστειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιώργο Πατούλη, μετά από καταγγελίες. Σε αναστολή όλων των εξώσεων έως το 2030 προχωράει η Ισπανική κυβέρνηση εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Γενέθλια έχει σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι. Η εκτυφλωτική Ιταλίδα Σταρ έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Πολλές συννεφιές και αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο μπριστότ.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Είναι πρωινό Τετάρτης, είμαστε στην καρδιά της Ευδοπάνδας και στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αυτού του ατελείου του μήνα, για μένα τουλάχιστον. Θέλω να έρθει ο Οκτώβρης, βασικά θέλω να έρθω τα Χριστούγεννα. Είμαι λίγο τύπος Μαράια Κάρι, ξέρετε. It's time. Να αρχίσουμε να στολίζουμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα και ξέρω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να εκνευριζόμαστε κάθε μέρα. Όπως για παράδειγμα η κίνηση που αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, στο κέντρο, αλλά και στην παραλιακή από Ποσειδόν ως προς Πειραιά είναι αυξημένη. Δεν θέλουμε κι άλλους λόγους, θέλουμε εύκολες λύσεις. Οπότε, αν το λάπτοπ κράσαρε, το smartwatch κόλλησε ή το σκούτερ δεν παίρνει μπρος, πάμε κατευθείαν στο Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και tablet, και smartwatch φυσικά. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα και έρχονται σε λίγο. Και το παιχνίδι μας βρίσκω το πρόσωπο και άλλες εκπλήξεις. Ξεκινάμε με Hugh Gelnico and Vince, Bad Bunny, RG και Omnia πρώτα με το Aria.

You Girl, Jamaican Bam Bam. Τον απολαύσαμε. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τώρα στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα εξολοκληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bud και πάρα πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ φυσικά σας τα δίνουμε εμείς. Τα αεροπορικά σας εισιτήρια από τη Sky Express σε business class παρακαλώ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber. Πιστέψτε το ότι μπορεί να κερδίσετε. 6931-952-952 είναι ο αριθμός μας. Γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και θέλω να ετοιμαστείτε για αναχώρηση Παρασκευή 23 του μήνα και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου πάντα για το Άμστερνταμ. David Guetta τώρα. Αυτό είναι το Memories. Αξέχαστο. Yeah, yeah.

0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: Ωραίο ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Σου λέει: ας κρατήσω την πόρτα ανοιχτή. Αν σου ραγίσει την καρδιά, next summer, εγώ εκεί θα είμαι. Και εγώ είμαι εδώ για να παίξουμε μαζί. Τώρα βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Είχε και ασημικά αυτή τη κατηγορία. Δεν τα ήξερα καν ότι υπήρχαν. Ήταν ικανοποιητική η εκτίμηση. Αλλά αυτό που θα κάνω είναι ότι θα του αναγκάσω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
0: Απίστευτο ότι πήγε σε αυτή την εκπομπή. Ποιος είναι, 69-31-952-952. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας σε λίγο. Κάποιος ή κάποιο από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου. Κερδίζετε ζαρτό, 24-ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες γνωστή και ως ντουσέρ, που χαρίζει άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα και προστασία από την πρόωρη γύρανση. Και Sun Protection 50+ για προστασία, βασικό βήμα στην καθημερινή μας ρουτίνα. Αποκλειστικά διαθέσιμα τα ζαρτό σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της ζαρτό.

0: Mickey's Mind, νομίζω ότι αυτό ή το αγαπάς, ή το λατρεύεις, ή το μισείς. Έτσι, δεν υπάρχει μέση λύση. Παπαουτέ, και πάμε σήμερα να παίξουμε με την Άνση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, χαλαρής ακούω.
1: Τι... Ναι, εδώ με τα νηψάκια μου παίζω.
0: Α, μια χαρά, γι' αυτό. Τι έγινε, δουλειά δεν έχουμε?
1: Έχω δουλειά, απόγευμα θα φύγω, κατά τις 3.
0: Α, εντάξει, τέλεια, είσαι η καλύτερη. Πάμε να παίξουμε.
2: Είχε και ασημικά αυτής της κατηγορίας. Δεν τα ήξερα καν ότι υπήρχαν. Ήταν ικανοποιητική η εκτίμηση, αλλά αυτό που θα κάνω είναι ότι θα τους αναγκάσω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Είναι πολύ σωστή η απάντησή σου. Τι έκανε τελικά, πούλησε? Δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ το έχω δει.
0: Είμαι περίεργη. Λοιπόν, εσύ πάντως κέρδισες 2 δώρα από τη Zarto Moisturizing Cream και Sun Protection 50+ φυλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άντε να τελειώνουμε ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μην το καταπιείς.
3: Έτσι. Ήμαρτον.
2: Έσχοζε τη Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
1: Πα στον οδοντίατρο. Να σα πω, το δικό σα το μυαλό είναι σκρό.
3: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Φοβίζει τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι,
3: μα. Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
21: την κουαλίτα.
22: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
23: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
24: Μου αρέσει πάρα πολύ.
25: Τον ακούω κάθε μέρα.
26: Όλες οι επιτυχίες.
27: Παντού εσάς ακούω.
28: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
29: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
30: Μόνο DJ.
31: Μόνο DJ.
29: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Άμα φας βαριά το βράδυ, σίγουρα θα δεις Bad Dreams. Το θέμα είναι όταν μαγειρεύεις να έχεις όλα τα υλικά και να μην έχεις ξεχάσει τίποτα. Αλλά και να ξέχασες κάτι, ένα βασικό υλικό, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί υπάρχει το eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά βρίσκεις και προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Φιλιά πάρα πολλά από μένα, τα λέμε αύριο Πέμπτη στις 10. Καλό μεσημέρι.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ACA. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Είναι επίσημο, ενισχυμένη επιδότηση στο ντίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άκυρος ο συναγερμός για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Αιτία της αναστάτωσης, ένας καυγάς μεταξύ των πιλότων. Σε συναγερμό οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Κεράκια σβήνει σήμερα η Μαριόν Κωτιγιά. Η στάρ του γαλλικού κινηματογράφου έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό μεσημέρι από το 95,2 Athens DJ. Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Τι Σεπτέμβρη ήταν αυτός? Σαν να περιείχε μέσα και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, έτσι σαν ένας extra large μήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, έχει αυξημένη κίνηση γιατί ξεκίνησε η βροχή λίγο πριν. Θα τα πούμε σε λίγο. Να σου πω ότι σήμερα, εκτός των άλλων, έχουμε DJ Traveler. Σε στέλνουμε στο Άμστερνταμ για το κορυφαίο μουσικό γεγονός του Οκτωβρίου. Και σου έχω και προσκλήσεις για να πας το Σάββατο σε μια εκπληκτική θεατρική παράσταση. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αρκετά αυξημένη κινητικότητα στον Κηφισό αυτή την ώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα κολλήματα. Επίσης στη Θιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Θα συναντήσεις και στην Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη, Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο σε Μαρούση και το Ψυχικό και τους Αμπελόκηπους. Λεωφόρο Συγκρού, αν κινείστε, κόλλημα από το Φίξ στην άνοδο. Καλλιρόη, Σαρδιτού, Διασταύρωση Χίλτον και Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, δυναμώστε ένταση. Εδώ υποδεχόμαστε επιτυχίες από τους Κοσίν. Έρχεται ο Αβίτσι και η Σακίρα με τον Μπέρνα Μποϊ. Die, die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι η Κοσίν στο υπέροχο remix του Martin Lou, I'll Hide You, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Μέρη, Ειρήνη στην παρέα μας, η Φανή. Γεια σου και σένα Νίκο, καλησπέρα. Στο Viber φυσικά ανταλλάσσουμε τα μηνύματα μας και σήμερα, στο 6931952952. Σε αυτή τη βροχερή Τετάρτη, έτσι μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος με βροχές. Από αύριο Οκτώβρης, άλλη μέρα, θα το δούμε αύριο. Νούμερο 1 στο Shazam στην Ελλάδα παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα η Email Angel, η οποία με αυτό το AI δημιούργημά της έχει προκαλέσει πανικό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Bad times.

0: Sam Smith and Holly. Η νούμερο 1 επιτυχία του εδώ στο 95,2 Athens DJ. Okay.
1: Ομπρέλα έχει πάρει σήμερα. Αδιάβροχο έχει πάρει.
0: Μπορεί να τα χρειαστείς και στην Ολλανδία. Έτσι το λέω εγώ τώρα. 24 Οκτωβρίου. Γιατί κάποιος ή κάποια από εσάς με το DJ Traveler Live on Tour θα βρεθεί στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα βρεθείτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, στο closing party του Amsterdam Dance Event. Εκεί θα απολαύσεις από κοντά το The Monolith Show του David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat. Και φυσικά θα έχεις μαζί σου εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό δικές σου από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στην τσέπη σου. Θα έχεις έξοδα στο Άμστερνταμ, δεν θα σας αφήσουμε έτσι φυσικά. Σε φεστιβάλ πηγαίνεις άλλωστε. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Και μπορεί να είσαι εσύ, εκείνος ή εκείνη, που θα πάρεις παρέα και θα βρεθείς Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία
1: και την περιοχή σας φυσικά.
0: Alright!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: 95,2

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού, Moving to the Sun, εδώ στο 95,2 Athens DJ από τον Hugel και την Altra Nate. Ο Hugel, αυτός ο άνθρωπος έχει υποστεί αρκετό bullying, να το πούμε, τους τελευταίους μήνες, όπου πάρα πολλοί έχουν βγει στα social media και λένε είναι AI, είναι AI. Ναι, υπάρχει AI από πίσω από αυτό το τραγούδι, γιατί υπάρχει email angel. Και έβγαλε πριν από λίγες ημέρες ένα βίντεο στα δικά του social media, εξηγώντας ακριβώς τον τρόπο μέσα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί στον υπολογιστή, που έφτιαξε το Moving to the Sun, που έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Τι έχει πάθει και αυτός ο άνθρωπος, που έχει την κορυφαία επιτυχία, όπως και να το δεις. Okay, για να σου μιλήσω λίγο για το Nova More. Και θέλω να σου μιλήσω για το Nova More, ειδικά σε σένα που σκέφτεσαι να πάρεις τον τηλεφωνικό σου πάροχο για να πεις τα δικά σου τα προβλήματα. Και το σκέφτεσαι για το πόση ώρα μπορεί να περιμένεις την αναμονή. Πλέον με το Nova More έχουν αλλάξει τα πάντα και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 λεπτά. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Και αν δεν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, ε! Και κάτι ακόμα, αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν στο χώρο σου. Τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις τα βρίσκεις όλα μπαίνοντας στο nova.gr. Για να κάνουμε throwback Τετάρτης, Nelly Furtado, Stay Tried.

Golden. Γεια σου Μαριάνθη, σταθερά μας ακούει Μαριάνθη 24-7. Γεια σου Κωνσταντίνα, ο Μανώλης στην παρέα μας. Η Μαρία η οποία θέλει με τρέλα να πάει στο Άμστερνταμ. Και ο Θωμάς, χαιρετισμούς στον πανέμορφο Βόλο. Oh my god. Για να σου πω εδώ τι θα κάνουμε Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, και παρουσιάζει το Aiden, ένα φουτουριστικό νέο show. Μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella, θα τον απολαύσουμε εδώ στην Ελλάδα. Εισιτήρια βρίσκεις στο more.com. Και έτσι θα σου δώσω ένα hint. Μην είσαι συντονισμένος και συντονισμένη, γιατί εδώ θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
5: Κάθε μέρα.
6: Athens DJ.
7: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
6: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
8: Τον ακούω από το smartphone.
9: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
10: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
11: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Η

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Είναι επίσημο. Ενισχυμένη επιδότηση στο ντίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ασταμάτητη η μαφία του χαλκού. Μαζικοί βανδαλισμοί και κλοπές κλιματιστικών παρατηρούνται τώρα και σε σχολεία. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη ομάδα της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Με πολύ λάμψη έγινε χτες η πρεμιέρα της νέας ταινίας Digger με τον Tom Cruise, ο οποίος καλοβλέπει το Όσκαρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Στους 22 βαθμούς σήμερα τα θερμόμετρα με βροχερό καιρό. Συννεφιές αύριο με ως 23 βαθμούς.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μεσημέρι βροχερής Τετάρτης στο 95,2 Athens DJ. Εδώ έχουμε υπέροχη διάθεση μέσα στο στούντιο. Ας βρέχει έξω. Ο Νίκος Ζώης μαζί στο μικρόφωνο. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Βεάκι να απολαύσεις η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ισχυροί βοριάδες γενικότερα στην Αττική τις επόμενες ημέρες. Ο Οκτώβριος μας βάζει κανονικά στο φθινοπορεινό σκηνικό, αν και προβλέπονται, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, πολλές ημέρες καλοκαιρίας τις επόμενες εβδομάδες. Και έχω να σου δώσω την εξής συμβουλή. Αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις την κολύμβηση στη θάλασσα, να γίνεις δηλαδή χειμερινός κολυμβητής, συμβουλή από μένα, που το κάνω εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω. Τις καλές ημέρες του Οκτώβρη δεν σταματάς να πηγαίνεις για κολύμβηση. Πηγαίνεις κανονικά, κάνεις το μπάνιο σου, φεύγεις. Αυτό είναι το κόλπο, τα ωφέλη για την υγεία σου είναι πάρα πολλά. Έτσι, εγώ σας το είπα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη, Αρδιτού και Καλλιρόης, Βασιλής Σαμαλίας. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, όπως και στη λεωφόρο Κηφισίας, σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους. Επίσης,

Συναντήσετε σε τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου Πόλεως στο Κεραμικό και Πατησίων από Πλατεία Κολιάτσου έως Αγίου Μελετίου. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες. Δυνάμωση, ένταση έρχονται από Timbaland, Jason Derulo. Εδώ είναι και η Ray, η οποία φήμες την θέλουν να βγαίνει με τον Michael B. Jordan. Λες να βρήκε τον άντρα της.

back to back. Majestic με Marshall Jefferson, λίγο πριν και ο 50 Cent και ο Topic στη συνεργασία του με την Becky G στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα για να κερδίσεις προσκλήσεις για να πας θέατρο. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει κάτι για το Σαββατόβραδο, αλλά σου έχω προσκλήσεις για να πας να απολαύσεις μια υπέροχη παράσταση στο θέατρο Βεάκη που βρίσκεται στο Τουρνάρι 32. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Είναι μια μαύρη κωμωδία για τον έρωτα, για την προδοσία και την κουζίνα φυσικά. Ένα από τα πιο ανατρεπτικά θεατρικά έργα της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Σου έχω προσκλήσεις, η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Στείλτε μου τώρα το μήνυμά σας στο Viber στο 6931952952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο, 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Πάτε το Σάββατο στις 6 θέατρο Βεάκι και απολαμβάνετε Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη στη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο, 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για το Σάββατο στις 6. I've seen the devil. Sunset in every place.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Δεν Μιχάλη και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
18: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
19: Μου αρέσει πάρα πολύ.
18: Τον ακούω κάθε μέρα.
19: Όλες οι επιτυχίες.
18: Παντού εσάς ακούω.
19: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
20: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
21: Μόνο DJ.
20: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Verano in Nueva York. Bad Bunny. Στο 95,2 Athens DJ, έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Διαβάζω εδώ άλλο στην Μπανκόκ που οι βροχές πλημμύρισαν τους δρόμους. Είπε να το διασκεδάσει λίγο και βγήκε με το jet ski και έκανε βόλτες στους πλημμυρισμένους δρόμους μέσα στη βροχή. Okay. Τα έχουμε δει βέβαια και στην Αθήνα αυτά. Αν θυμάστε πριν από χρόνια που οι λεωφόρος Κηφισίας ήταν πίτα στο χιόνι. Δεν κατέβηκε ο άλλος για σκι κανονικά. Την Κηφισίας. Alright. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που βρίσκεσαι σε ένα σπίτι όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται σε όλα τα δωμάτια. Πηγαίνει στο τουαλέτα, παίρνει κινητό στα χέρια, δεν συνεργάζεται το WiFi. Το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου και αν βρίσκεσαι και μάλιστα με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Μαθαίνει περισσότερα μπαίνοντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερή και κινητή 24 μήνη διάρκεια.

LMFAO, λίγο πριν το Calvin Harris, το 95,2 Athens DJ. Κάπου εδώ μας τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα και λοιπά. Υποδεχόμαστε Οκτώβριο, we love it. Ο Νίκος Ζώης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ μένετε αυτό το υπέροχο μεσημέρι της Τετάρτης. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες. Ο Κώστας

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα πάρει τα νέα.
1: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden.

0: μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στενάζουν οι αρτοποιοί από την ενεργειακή ακρίβεια. Σήμερα στις 7 θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα έχουμε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού. Κατά 91% μειώθηκαν οι διαφημίσεις των παράνομων ιατρίων από την ώρα λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Το 2029 αναμένεται να κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική ταινία που θα βασίζεται στη σειρά Game of Thrones. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πολλές συννέφειες αύριο με έως 23 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα μεσημέρι φθινοπορεινό, βροχερό, ακριβώς όπως πρέπει. Είμαστε στην τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε φυσικά να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με αυτόν τον καιρό είναι αναμενόμενο να έχουμε αρκετή κίνηση και στους δρόμους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλο σχεδόν το μήκος της Κηφισίας, περισσότερα τα προβλήματα σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Nelly και Kelly Rowland, Ed Sheeran, Another και 54 Ultra. Για το ξεκίνημα μας σήμερα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

David Guetta, Upside Down. Κάποιοι από εσάς σε λίγες μέρες θα τον δουν από κοντά. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πάρτι της ζωής σας. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλοί άλλοι. Το πακέτο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Το ταξίδι είναι με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκταβρίου στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο e του Alfilante.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
18: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
19: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολί.
19: Ποιο βολί?
2: Ποιο match?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Mike is Mind, Papa Ute, στον 95,2 Athens DJ. Έχουμε avant premiere. Είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Μπορείτε να πάρετε τα μικρά σας και να πάτε δηλαδή. Είναι το Ξεχασμένο Νησί από την DreamWorks Animation. Μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Θα το δείτε πρώτη σε avant premiere την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30. Στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Και όπως πάντα, νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Dua Lipa και Training Season τώρα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Καλά, ε? Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
17: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
18: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
17: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
18: του νούμερο 1
17: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
18: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
17: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
19: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens
20: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ.

0: Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ ψηλές τιμές ενέργειας αυτό το χειμώνα, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος χτες στο Δουβλίνο. Επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησαν εισαγωγές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Τα μαγειρευτά φαγητά από σούπερ μάρκετ είναι η νέα μόδα. Πλέον ένα στους τρεις αγοράζει έτοιμο φαγητό μαζί με τα ψώνια. 8 χρόνια γκάμου βίου έκλεισε Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός γιόρτασε την επέτειο με μια τρυφερή ανάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σύννεφιες αύριο με 23 βαθμούς.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Επιστροφή στο στούντιο των 95,2 Athens DJ. Για άλλη μια ώρα θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Mary J. Blige, The Second Voice, Joe G, Teddy Swims για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Moving to the Sun.
0: Μόνο επιτυχίες για την

Ζωεζή και 7 Seconds εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και έρχεται νέος διαγωνισμός κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η κότα ή το αυγό. Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη. Η κότα ή το αυγό. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου κάθε πρωί στις 8 και 4.

Baby Rexha και Faithless, New Religion στο 95,2 Athens DJ. Τώρα για ακούστε με προσοχή και θα με ευχαριστείτε αργότερα. Σας έχω ασκησούλα εύκολη και γρήγορη για το βράδυ πριν τον ύπνο και μετά θα κοιμάστε σαν τα πουλάκια. Ακούστε, 20 αργές άρσεις γάμπας πριν από τον ύπνο δεν θα γυμνάσουν απλώς το κάτω μέρος των ποδιών. Κάθε σύσπαση πιέζει τις φλέβες στις γάμπες, βοηθώντας το αίμα να επιστρέψει προς την καρδιά και μειώνοντας το αίσθημα βάρους και στασιμότητας έπειτα από μια κουραστική μέρα. Το πραγματικό όφελος προέρχεται από την επαναλαμβανόμενη μυϊκή άντληση και όχι από την ίδια τη στάση στους μύες των ποδιών. Για δοκιμάστε το και σε 2 εβδομάδες το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Αυτή είναι η Ρόζαλίν και το Snap.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει. Either way.
1: Και το χορεύω το.
2: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
3: Αϊντάρι, στο γαλοπέ του τη Λάρι. Στο γαλοπέ του τη Λάρι. Μας αφήνανε χαμπάρι.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
4: Το Ντάι Ντάι της Σακύρα στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Michelle Deluz και Sexy Love. Και ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com. Ο 95,2 Athens DJ είναι χορηγός επικοινωνίας. Σε λίγες μέρες θα σας έχουμε και κάποιες διπλές προσκλήσεις. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 2. Macklemore και Ryan Lewis τώρα. Can't hold up.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
13: Athens DJ.
14: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
9: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Athens, εισιτήρια στο more.co.

0: ποδόσφαιρο. Ένοχη ομάδα της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Με πολύ λάμψη έγινε χτες η πρεμιέρα της νέας ταινίας Digger με τον Tom Cruise, ο οποίος καλοβλέπει το Oscar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Στους 22 βαθμούς σήμερα τα θερμόμετρα με βροχερό καιρό. Συννεφιές αύριο με ως 23 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: θέλετε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από James Hype, Νταμιάνο, Άργη και Μεντούζα, Χιούγκελ και Topic. Ξεκίνημα με Bad Bunny και τον Νουέβα Γιόλ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Topic, I adore you. 92,2 Athens DJ. Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom μέσα από το telecom.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
17: Κάθε μέρα.
18: Athens DJ.
17: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
18: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
17: Τον ακούω από το smartphone.
19: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
20: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί, βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
20: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
21: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
20: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
21: του νούμερο 1
20: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
21: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
20: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.
22: 95

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στενάζουν οι αρτοποιοί από την ενεργειακή ακρίβεια. Σήμερα στις 7 θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα έχουμε Κυπαρίσης. Στενάζουν οι αρτοποιοί από την ενεργειακή ακρίβεια. Σήμερα στις 7 θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα έχουμε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού. Κατά 91% μειώθηκαν οι διαφημίσεις των

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 στην παρέα σας και η σύνδεσή σας έχει αποκτήσει πλέον παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Έρχονται επιτυχίες από Shakira, Hugel, Sabrina Carpenter, Lola Young. Ξεκινήμα με Άργη και Όμνια. Έρχεται το Άρια.
2: Έρχεται άλλη μία επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Mickey's Mind, Papa Ute, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έρχεται Avant Premiere για όλη την οικογένεια, το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Το ξεχασμένο νησί θα το δείτε πρώτη σε Avant Premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας, πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μην ξεχνάτε, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έρχεται νέος διαγωνισμός κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η κότα ή το αυγό, παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μη βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις τον κόσμο και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
7: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
8: Μου αρέσει πάρα πολύ.
7: Τον ακούω κάθε μέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τον David Guetta, Teddy Swims, Stones and Dice, στο 92,2 Athens DJ. Τον David Guetta μαζί με τους Afrojack, Armin van Buuren και Art Bud. Θα τους απολαύσετε από κοντά, γιατί το DJ Traveler Live on Tour σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss στη Sky Express. Η business class της είναι αυτή. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Φαρούκο και Πέπα στο 92 Athens DJ που υπονδέχεται τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο άνοιμα παρουσιάζει στο ΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι ο 95,2 Athens DJ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μένετε εδώ. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
7: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
5: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ ψηλές τιμές ενέργειας αυτό το χειμώνα, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος χτες στο Δουβλίνο. Επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησαν εισαγωγές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Τα μαγειρευτά φαγητά από σούπερ μάρκετ είναι η νέα μόδα. Πλέον ένα στους τρεις αγοράζει έτοιμο φαγητό μαζί με τα ψώνια. 8 χρόνια γκάμου βίου έκλεισε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός γιόρτασε την επέτειο με μια τρυφερή ανάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σύννεφιες αύριο με 23 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga.
5: Lady Gaga.
6: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
11: Okay. Πολύ φθινοπορεινός ο καιρός, το φθινόπωρο, ούτε φθινόπωρο να ήταν. Με λίγα λόγια. Μια χαρά εποχή είναι το φθινόπωρο, μια χαρά περνάμε, μια χαρά και αυτός ο καιρός. Γιατί εντάξει, και πόσα θα πήγαινε με τη ζέστη, δηλαδή καλομάθαμε μέχρι τα μέσα σχεδόν του προηγούμενου μήνα. Καλό απόγευμα Αθήνα, βλέπω κίνηση αυτή την ώρα εκεί στον κόμπο της μεταμόρφωσης από ψηλά από την Κηφισιά. Το κομμάτι της Αττικής Οδού μέχρι την Κηφισιά, μέχρι το Δαχτυλίδι. Το ύψος του Περιστερίου, κέντρο Πειραιά, ειδικά κέντρο Πειραιά γίνεται ψηλό χαμός. Αθήνα, έχει πιάσει και η Κηφισιά σε αυτή την ώρα κίνηση. Ψυχραιμία, υπομονή, Bad Bunny σας έχω, Miley Cyrus σας έχω, ολοκένουργιο, Becky G, Olivia Dean. Σας έχω και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή ψηφίσατε μία ακόμα φορά, Μιτσίκο.

0: Εμένα το Μιτσίκο δηλαδή μου έχει κολλήσει από το πρωί. Με το που ξύπνησα τραγουδούσα Μιτσίκο, Μιτσίκο, Μιτσίκο και όλα αυτά. Εσάς ποιος σας έχει κολλήσει? Αυτό που σας έχει κολλήσει από το πρωί μου το στέλνετε τώρα σε μήνυμα στο Viber για να το μετρήσουμε, να διαμορφώσετε το σημερινό top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7. Το Viber μου 6931-952-952. Περιμένω τα δικά σας αγαπημένα viral τραγούδια. Σήμερα βλέπω γενέθλια για δύο ηθοποιούς από διαφορετικές γενιές. Κουκλάρες πάντως και οι δύο. Μάντι Ζίγκλερ τα 23 κλείνει. Μόνικα Μπελούτσι τα 61.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Kylie Jenner, Timothy Chalamet πέταξαν μαζί μέχρι το διάσημο θέατρο Saint-Tropez, ξέρετε, Γαλλία, για ένα γάμο του παραγωγού ταινιών Ryan Friedkin. Είναι κολλητός βασικά του Σαλαμέ, για κάποιο λόγο όμως προσπάθησε να το κρύψουν. Η Kylie ανέβασε έτσι κάτι για Saint-Tropez γενικά στα social, αλλά χωρίς να αναφέρει με ποιον πηγαίνει εκεί, ενώ κανένας δεν ανέβασε φωτογραφίες από το γάμο. Μυστήριο πάντως, γιατί να θέλουν να το κρύψουν, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Χωρίς επιτυχία βέβαια, όπως καταλάβατε, για να το λέω εγώ τώρα εδώ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Second Voice, Let Me Be. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Messinian Spa σας χαρίζει μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι. Καταπληκτικό δώρο περιλαμβάνει αφρόλουτρο, γαλάκτωμα σώματος, dry oil, body butter, eau de parfum, υπέροχο βρουτένιο, γκουρμέ, λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό αλλά και όλα τα καταπληκτικά προϊόντα που έχει η Messinian Spa στο messinianspa.gr. Έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο, τρεις πιθανές απαντήσεις, μία είναι μόνο η σωστή. Σήμερα το θέμα μας είναι η Μόνικα Μπελούτσι που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens

0: 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Βλέπατε στο ίντερνετ αυτές τις φοβερές συναυλίες που έκανε ο Άνιμα στο Las Vegas, στο Sphere, αυτά που είχαν γίνει viral τα βίντεο και ζηλεύατε? Να μην ζηλεύετε άλλο, γιατί τον φέρνουμε στην Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται Άνιμα στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Θα παρουσιάσει το Aiden, το βουτουριστικό νέο σόου του. Έκανε πρεμιέρα στην Κοατσέλα και έρχεται τώρα και στην Αθήνα. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Και ναι, φυσικά θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πει ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαφικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραία, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Κάθε μέρα. Athens DJ.
4: Energy.
17: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
4: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
17: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Kendrick σε Golden 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Gift Box, ένα μεγάλο κουτί με πάρα πολλά προϊόντα Messenian Spa, όλα από τη σειρά ρόδι και μέλι. Καταπληκτικό άρωμα και τα 5 προϊόντα που θα κερδίσετε. Γενέθλια σήμερα για τη Μόνικα Μπελούτσι, μία από τις ομορφότερες ηθοποιούς του Hollywood. Dracula, Matrix, James Bond, Spectre, Beetlejuice, πιο πρόσφατα στο θέατρο Μαρία Κάλλας. 4 δεκαετίες καριέρας, ξεκίνησε ως μοντέλο λοιπόν του οίκου Dolce & Gabbana. Στα χνάρια της είναι και η κόρη της βασικά, η Λιόνι Κασέλ, 16 χρονών. Έκανε πριν από 2 μήνες την πρώτη της εμφάνιση με Dolce & Gabbana. Και αυτή, όπως πριν πολλά χρόνια η μαμά, το Μήλο λένε. Αλήθεια, τι ζώδιο είναι η Μόνικα Μπελούτσι, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω? Α είναι Παρθένος, Β είναι Σκορπιός ή Γ είναι Ζυγός? Αν το υπολογίσατε σωστά, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Τι ζώδιο είναι η Μόνικα Μπελούτσι? Α, Παρθένος, Β, Σκορπιός ή Γ, Ζυγός?
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Έχω πει λοιπόν σε άτομο, έλα κατά την ουμπρέλα μου. Ναι, ρόμπα. Βιασμένος από τη Ριάννα, τι να κάνουμε. Μένια, καλό απόγευμα, τι κάνεις?
1: Καλό απόγευμα, καλά.
0: Κάτι μου έλεγες, πού βρίσκεσαι ακριβώς τώρα, τι κάνεις ακριβώς?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κοιμήσω το μωρό με μουσική, το οποίο το πήραμε σήμερα από το νοσοκομείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λέω τώρα θα στείλουμε μήνυμα για το διαγωνισμό που θα κερδίσουμε.
0: Μιλάμε, είσαι πολύ καινούρια, Μανού.
1: Πολύ καινούρια, new entry.
0: New entry, γίνεται και ο πρώτος διαγωνισμός που συμμετέχει, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι είναι.
1: Αγόρι.
0: Α, είναι και αγοράκι, μάλιστα. Ο πρώτος διαγωνισμός λοιπόν είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Για να δούμε, θα κερδίσει το αγοράκι σου το διαγωνισμό.
1: Για να δούμε. Μόνικα... Αφού το βρήκα, το ξέρω.
0: Μόνικα Μπελούτσι είναι τη ζώδιο. Παρθένο, σκορπιό ή ζυγό?
1: Είναι ζυγό. Γιατί Παρθένο γεννήθηκε το δικό μου και θα γίνω ζυγό, άμα ήταν στην ώρα του.
0: Σωστό, ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω περίπου.
1: Ναι.
0: Ήταν πάνω στην αλλαγή. Να μην τον κάνει τσιγκούνι, γιατί κάτι τέτοιο λένε για του Παρθένου.
1: Εντάξει. Θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα.
0: Μένια μου, είχε κερδίσει και πριν βγει στον αέρα. Έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό.

0: Κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχεις σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
0: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, φθινοπορεινά τα vibes από το καιρό. Λογικό θα μου πείτε, καρά φθινόπορο είναι. Και είναι σημαντικό που επίσης αυτή την ώρα και εσάς τα αυτοκίνητα, έτσι σας βλέπω να μ' ακούτε. Καλησπέρα Άρτεμις, Νατάσα, Σταύρος, Δέσποινα, Ντίμη, Μαρίνα, Ανθή, Πόπι, την φίλη Κέλλη. Καλό απόγευμα στην Ιφηγένεια που είναι ακόμα στο γραφείο. Αθηνά, το φίλο Χρήστο, Άσπα, Λεωνίδας, όλους, όλες που και αυτό το απόγευμα μας έφτιαξαν έτσι πολύ δυνατό soundtrack για τη ζωή μας εδώ στο Top 13. Ξεκινάω με Calvin Harris.
2: Νούμερο 13.

0: το που λέμε Upside Down, Boy You Turn Me, νούμερο 11 σήμερα στο Top 13. Σας στέλνουμε μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία για να δείτε David Guetta Monolith Show εδώ με τον DJ Travel, Live on Tour και τον 95,2 Athens DJ, όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια του φεστιβάλ. Και ταξιδεύεις με Bliss, Business Class Sky Express και δύο διανυχτερές με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας, ό,τι και αν είναι αυτά, τέλος πάντων, στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Άλλη μια φορά, μην ξεχάσετε κάτι. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και το στέλνετε στο 6931-952-952 με μήνυμα στο Viber. Κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι.
1: Νούμερο 10.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σήμερα στο νούμερο 9, καταγωγή από τη Γεωργία, μένει μόνιμα στη Βουδαπέστη. Μετά από τη viral επιτυχία του, βέβαια, ξεκινάει η περιοδία στην Ευρώπη. Πάντως βλέπω πολλά sites, fans της Eurovision, να αναφέρουν πιέσεις από την πατρίδα του, τη Γεωργία, να τους εκπροσωπήσει στην επόμενη. Που φυσικά θα γίνει εδώ δίπλα, στη Βουλγαρία, στο Μπουργκάς, τον ερχόμενο Μάιο. Έρχεται κάθε πρωί 8 και 4 ακριβώς. Νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη, η κότα ή το αυγό. Παίζεις βασικά και κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Κανένας δεν θέλει να το χάσει.
1: Νούμερο 8. DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας λοιπόν, Calvin Harris, Blessings στο 13-12, Bad Times, Email Angel, David Guetta, Upside Down στο 11-10, ψήφισατε Tulum, Layman και Eleni Fureira, Dati, Take Me There στο 9-8, Talk To You, Another, Masek Master Jefferson, Life Is Simple, Move Your Body στο 7 και βέβαια Sexy Love, Michelle DeLuz στο νούμερο 6, ώρα να βγω έξω από το Top 13. Πάμε να ακούσουμε ένα τεράστιο viral αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, Sky and Sun.
2: 95,2 Athens DJ Viral Song.

Kalkbrenner, Sky and Sun, τεράστιο viral στην Ελλάδα, χάρη στην τελευταία βέβαια διαφημιστική καμπάνια της Telekom, 49 χρόνων σήμερα. Ο γερμανός μουσικός και παραγωγός Paul Kalkbrenner δηλώνει καλλιτέχνης και όχι DJ. Παρόλο που ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική, βέβαια EDM, και την τέκνο σχεδόν 3 δεκαετίες, τόσο ο πατέρας του, όσο και η σύζυγός του είναι DJs και παραγωγοί. Όλη η οικογένεια DJs και παραγωγή με λίγα λόγια. Το Sky and Sand είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του μέχρι σήμερα, αφού έχει ρεκόρ παραμονή στο γερμανικό chart, 120.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Θυμηθείτε!
4: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
5: Δεν κάνουμε τέτοια.
4: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
5: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

0: Boys, My House, band νούμερο 4, η Ray της. Τον βρήκαμε τον άντρα της, ή τον βρήκε μάλλον μόνη της για την ακρίβεια. Οριάζουν οι φήμες ότι η Ray βρήκε τον άντρα της, λοιπόν. Michael B. Jordan, 39χρονος ηθοποιός, ξέρετε, Sinners, Creed, Fantastic Four κτλ. Ο χαμούλης έγινε πριν από ένα μήνα, βασικά, που οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να αγκαλιάζονται και να διασκεδάζουν σε ένα θεματικό πάρκο στο Los Angeles. Και γενικά να κυκλοφορούν μαζί. Από εδώ και από εκεί έχουμε απλά μια καταπληκτική φιλία και μας αρέσουν τα θεματικά πάρκα και τα τρενάκια, λένε. Βγάλετε τη βρωμιά από το μυαλό σας. Εννοούν τα roller coaster, ξέρετε. Αυτά που μπαίνουν και ουρλιάζουν εκεί.
1: Νούμερο 3.

0: Day.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μπες στο eFood, βρες τα marketing και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, marketing από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
13: What's our worst case scenario?
12: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot. 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13
23: Athens DJ
22: νούμερο 2.

0: Από το νούμερο 5 σήμερα Τετάρτη, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Ray, Where Is My Husband στο 4, Hugel, David Guetta, Shine 3 και Zeyna, Habibi, Zanando. Habibi, μην εδώ γιατί έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go όπως πάντα. Εγώ δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Αυτή είναι η τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη και αν θέλετε την περνάμε μαζί. Μπορείτε ταυτόχρονα να κάνετε και κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω. Να οδηγείτε για παράδειγμα. Λοιπόν, ίσως να βρέξει λίγο αργότερα, αλλά η κόκκινη ειδοποίηση δεν είναι για την Αθήνα από ό,τι είδα. Αν έχετε άλλη ενημέρωση, να μου το πείτε, γιατί έχω και οδήγηση στην επιστροφή. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ακούσω τη Dua Lipa το Training Season και να το αφιερώσω σε όλους. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.
2: Η Dua Lipa το είπε και το εννοούσε.

0: βλέπω για τις επόμενες μέρες, είναι αλήθεια. Δεν θα έχουμε και πολύ ήλιο. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go τώρα που μου αναφέρατε, Teddy Swims. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την ερμηνεία του στο Careless Whisper του George Michael στα MTV VMAs. Ήταν συγκλονιστικός για άλλη μια φορά και έδωσε το δικό του χαρακτήρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, σε τέτοιες ερμηνείες. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή. Είμαι στο δρόμο, οδηγώ, επιστρέφω και θα ήθελα να ακούσω το Mr. Know It All, Teddy Swims. Φιλάκια πολλά, κοριτσάκι μου.
0: Ο Teddy Swims για εσάς. Εγώ επιστρέφω σε λίγο και θα έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για το θέατρο, ok?

0: Elevating, celebrating και τα λοιπά και τι ωραίο throwback, feel good. Το Walking on Air εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διπλές προσκλήσεις έχω για να δείτε τη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της στο θέατρο Βεάκι. Μια μαύρη κωμωδία βέβαια για τον έρωτα, την προδοσία και την κουζίνα. Ένα από τα πιο ανατρεπτικά έργα της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας. Σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Θα δείτε Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Η προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Οι προσκλήσεις είναι για αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Μπαίνετε στην κλήρωση στο Viber. Θα μου γράψετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Και μόνο αυτοί οι 5 θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Θέατρο Βεάκι, Στουρνάρη 32 στην Αθήνα. Και φροντίζω από τώρα για το Σαββατοκύριακό σας.
1: Γεια Ηλιάνα, είμαι η Έλενα. Έχω mood να ακούσω δυνατά το Cry For Me του Weekend. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολύ.
0: Ταιριάζει.

0: Αχ, μεγάλες αλήθειες λέει και νομίζω είναι από τα καλύτερα τραγούδια της Adele. Throwback Someone Like You εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ πρόσφατα άκουγα μια τύπησα στο Instagram που μου αρέσει, με ενδιαφέρουν αυτά που λέει, τα στυλιστικά. Έλεγε λοιπόν ότι πιστεύει ότι η Adele είχε περισσότερο χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Ήταν πιο iconic, να το πω έτσι, με τα παραπάνω κιλά. Γιατί ήταν αυτό το στυλ της ντίβα τη όπερα. Κάπως έτσι να το πούμε. Αλήθεια, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Σας άρεσε η Αντέλ πιο πολύ πριν χάσει τα κιλά ή μετά που τα έχασε? Φυσικά, ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του. Απλά μερικές φορές θεωρώ ότι σε μερικούς ανθρώπους τα παραπάνω κιλά πραγματικά πηγαίνουν. Λοιπόν, πάμε στο Viber γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα μου, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Ήθελα να ακούσω Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ό,τι θέλεις εσύ, και τα αφιερώνω σε σένα. Είμαι η Μαρία και πηγαίνω στο μάθημα του χορού. Πολλά φιλιά.
0: Αφού μου κάνεις αυτή την μπάσα, θα ακούσουμε το αγαπημένο μου από Σαμπρίνα. Tears.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλου.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

0: What a bam bam ο Χιούγκελ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για Tom Cruise λέει, τι έχει πάθει και μιλάει και λέει διάφορα που κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζονται. Αποθεώνει την Kate Middleton. Λέει ο πρίγκιπας William έκανε έξυπνη επιλογή που την παντρεύτηκε. Α, θα μας κρίνει και ο Tom Cruise τώρα για τις επιλογές μας, οπότε προσεκτικά. Πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα κορίτσι υπέροχο, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Περιέργως, έχετε καιρό να μου το ζητήσετε.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστούμε η Ιλιάνα που μας κρατά συντροφιά τα απογεύματα. Θα ήθελα να ακούσω το Beautiful Places του Tiesto.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρο, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
12: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχει σκάλες. Θα κάνει παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
13: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτη Εξαρχαία Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τι ανθρώπινε σχέσει εν μέσω στεγαστική κρίση. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Χορηγό επικοινωνία 95,2 Athens DJ.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Δεν έκανε φθινόπωρο το Σεπτέμβρη, αλλά τώρα κάνει. Φυσάει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοβρέχει. Η αλήθεια βρέχει εκεί που είστε. Από εκεί που με ακούτε και από πού με ακούτε σήμερα το βράδυ. Όλα αυτά μου τα λέτε στο Viber στο 6931952952 και ό,τι άλλο θελήσετε. Είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να με βαγιόλα από Bad Bunny.
4: Με βαγιόλα!

0: Τα sports car της Tate McRae, γιατί εμείς δεν έχουμε, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, μην μιλάω και για εσάς, έχω όμως προσκλήσεις για Avant Premiere, είναι για όλη την οικογένεια, το ξεχασμένο νησί από τη DreamWorks Animation, μια καθηλωτική συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν απομακρυνθούν όμως οριστικά. Δείτε το πρώτη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, διπλές προσκλήσεις για εσάς, στο Viber τώρα στο 6931952952. Μου γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, μόνο η τυχερή κάθε φορά. Ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber, ενώ η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους επίσημα από 8 Οκτωβρίου από την Tanwir.
1: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει.
2: Oh, you know 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Nothing like the first time we met εδώ στο 95,2 Athens DJ για το γάμο του Νταμιάνο με την Dove Cameron. Μιλήσαμε από τη μία, ναι, πολιτικός γάμος. Έκαναν και μια δεύτερη παραδοσιακή τελετή στην Τοσκάνη. Τι να πω για τις φωτογραφίες. Αν σας αρέσει η φωτογραφία, πρέπει και η αισθητική αυτή γενικά πρέπει να τις δείτε. Έχουν ρέτρο, αισθητική, φανταστικές, υπέροχες φωτογραφίες. Πάω στο Viber όμως, εκεί στο 69-31-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο Πογκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.
0: Δεν το βαριέμαι με τίποτα αυτό.

Τρέλα όμως, λόκο κοντίγο. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου από David Guetta για να σας πω πώς θα βρεθείτε και στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία για να τον απολαύσετε.

0: δεν είναι από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ. When Love Takes Over, με την φωνή της Kelly Rowland που το ερμήνευσε τόσο καλά, είναι αλήθεια. Λοιπόν, DJ Traveler, live on tour, σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, θα σας περιμένουν εκεί. Afrojack, Armin Van Buuren, Atbat. Ενώ το δώρο σας περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1. Ένα breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ρελιάνα, θα ήθελα να ακούσω το Love Tonight. Καλό βράδυ.
0: Έχουμε γεμίσει αγάπη αυτό το ημίωρο. Τι ωραίο κομμάτι από Σάους. Πραγματικά ένα από αυτά που νομίζω ότι ποτέ δεν θα βαρεθώ.
2: Viber on the go.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
2: Ποιο είναι το ωράριό σου?
3: 8 με 5.
1: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
2: ναι, αυτό θα ρωτάγα τώρα.
3: Δουλεύω και με υπολογιστή.
1: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
2: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
3: Δουλεύω και χειρονακτικά.
1: Α, και με τα χέρια.
4: Α, με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω, και
3: κάτι
4: με άλλο.
3: Σε σειρά.
4: Ναι.
3: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά.
1: Βάζει κάτι σε σειρά.
2: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι βάζει στη σειρά.
2: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
1: Τι είναι ρε παιδιά, πορκέρις είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
3: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
2: Είναι
3: βαριά δουλειά.
2: Ναι,
1: είναι βαριά.
2: Άρα κουβαλάς.
3: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
2: Αρχιοθετής.
3: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
2: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
3: Σωστά.
1: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
2: Ωραία, αγόρι μου.
3: Πόπο
2: μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: See student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
4: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
5: 95,2 Athens DJ.
6: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
7: Μου αρέσει πάρα πολύ.
8: Τον ακούω κάθε μέρα.
9: Όλες οι επιτυχίες.
10: Παντού εσάς ακούω.
11: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
14: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: On Athens DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ράφα Γκουίντο, Φαμά εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που έρχεται νέος διαγωνισμός. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η κότα ή το αυγό. Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη, λοιπόν, η κότα ή το αυγό από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, κάθε πρωί στις 8 και 4. Πάμε για δυνατό throwback. Ένα από τα καλύτερα dance κομμάτια στην ιστορία. Αν με ρωτάτε, στα 100 καλύτερα το βάζω άνετα. Μπορεί και πιο πάνω.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
4: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι η τελευταία Τετάρτη και η τελευταία νύχτα του μήνα. Και αν θέλετε την περνάμε μαζί. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber βέβαια. Στο 69-31-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να ακούσουμε το Mon Amour. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Love is gone, baby. Throwback με David Guetta. Αλλά εμείς δεν έχουμε σταματήσει, ούτε πρόκειται να την ψάχνουμε. DJ Traveler live on tour. Σε στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Για να απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bud. Το δώρο σας περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μπείτε στην κλήρωση τώρα, μου γράφετε φεστιβάλ. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα στείλετε το μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στο FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: Θα ήθελα να ακούσω το Life is Simple, Move Your Body από Maes και Marsha Jefferson για να κουνηθούμε λίγο. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Κάθε μέρα.
4: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
4: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
13: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
14: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ. Oh yeah.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: I'm moving to the sun. Λοιπόν, μαθήματα πρέπει να κάνει ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Πώς να κρατήσετε ικανοποιημένο τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας. Έκανε δήλωση τώρα για την σύζυγό του. Είπε: θα ήθελα να την είχα παντρευτεί περίπου 8 χρόνια νωρίτερα. Ήμουν τόσο ανόητος. Έχασα 8 χρόνια που θα μπορούσα να έχω μαζί της. Αυτά είναι. Κέντησε, ζωγράφησε. Λοιπόν, πάμε στο Viber, στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά.

0: ξυπνάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο 1η Οκτωβρίου με συννεφιά, με αέρα, με θερμοκρασία από 16 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952.
3: Ιλιάνα και μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral, το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Jamaica Bam Bam. Να είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Jamaica Bam Bam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

is DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

I like the way you move, baby. Υποδεχόμαστε τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημειώστε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα απολαύσουμε το φουτουριστικό νέο show του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Και πάμε στο Viber για να σας ακούσουμε.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πάρα λες είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Ναι.
1: Γενικό διευθυντή εδώ.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό από όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνι παρέ. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνετε. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το άτομο.
3: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

0: Νουέβα Γιόλ. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το Σεπτέμβρη τώρα σε λίγα λεπτά. Πάει ό,τι ήταν να μας πει, μας το είπε. Δύσκολος ήταν για τους περισσότερους. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε μαζί αύριο στις 8 το βράδυ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σου! Είμαστε η Βλαντιμίρα
2: και η Παναγιώτα
1: και θέλουμε να ακούσουμε
2: το Show Me Love.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Lily Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Θυμηθείτε.
5: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
6: Είστε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: So here's a new song.
0: 95,2 Athens DJ.
4: This is Tame Impala.
5: Yeah.
4: And this is a song called Dracula.
0: Μόνο επιτυχίες
6: όλη την ημέρα.
0: Γιατί

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου.
2: Ναι.
1: Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Έλα. Ήμαρτον.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
1: Πας στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
3: Ναι,
2: ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν ever, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Ναχου, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι του. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: need a loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσείς σκρολάρεις.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
2: Ντροπή. Δεν γίνεται άλλο.
3: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδε, δηλαδή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ 95,2. Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.